0: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει. Που σ' ανεβάζει.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να...

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
1: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: ράδιο.
1: Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 9.84. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα. 9.84. Η ώρα είναι 6.30.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.
4: Μάτια μου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις κόλλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
2: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
1: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
4: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατρά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
7: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου

Μα είχα σε ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή

0: 1984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
1: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
2: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
0: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης, πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
3: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται, μηχανικέ μου. Αύριο στείνω σκαλοσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Κνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
8: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
9: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
10: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
9: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
11: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
12: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
11: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
12: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
11: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
12: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
11: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
12: Και στο lithi.gr.
13: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε

0: Είτε ιδιοκτήτης αυτοκίνητου, είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
1: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
2: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
1: Με επιστοποίησεις ISO και EKVIL.
2: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
1: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
3: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karouzakis.gr.
4: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Τροχαίο νωρίς το πρωί στην Εθνική Οδό από Γιώφυρο προς Αλικαρνασσό στο ύψος της γέφυρας της Σουλαφπάλμε με την εμπλοκή τριών αυτοκινήτων εκ των οποίων το ένα αναποδογύρισε. Άγιο είχαν να βοηθώ οι αδηγοί που βγήκαν με μικροτραυματισμούς. Νοσηλεύτρια αποχωρεί από τα ΤΕΠ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και καταγγέλει εξουθένωση και εγκατάλειψη στο ΕΣΥ. Κεραυνή βατσινά στη Βουλή για την ψυχική υγεία αλλά και παραδοχή για 30 οργανικά κενά από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Εκ νέου αντιμέτωπη με στάσιμο πληθωριστική πίεση Ευρώπη. Αβεβαιότητα και διάρκεια, οι λέξεις που καθορίζουν τον αντίκτυπο από τη Μέση Ανατολή, λέει ο Κυριάκος Πυρακάκης. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στις τσέπες τους, φέρεται να εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Η Ελλάδα καταγράφει τις υψηλότερες αυξήσεις στις τιμές τροφίμων στην Ευρώπη, με το φαινόμενο της πληθωριστικής απληστίας να εντείνει την ακρίβεια και να πιέζει δραματικά τα νοικοκυριά. Με αιχμές κατά του Νίκο Ανδρουλάκη αποχώρησε από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης, κάνοντας λόγο για μεθοδευμένο αποκλεισμό του από την πολιτική και κομματική δραστηριότητα. Όχι από το Μαξίμου σε προανακριτική για Λιβανό Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μπλόκο σε εξεταστική για τις υποκλοπές. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν χθες μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια Χανίων δύο Ρωμά, οι οποίοι μαζί με τέσσερις ακόμα που έχουν ταυτοποιηθεί κατηγορούνται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που διέπρεται τηλεφωνικά. Συναγερμός στις πρώτες πρωινές ώρες στα Χανιά, όταν αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ κινούνταν σε κεντρικό δρόμο κοντά στην περιοχή της Σούδας. Ο οδηγός απομακρύνθηκε έγκαιρα χωρίς να τραυματιστεί. Αλληλοκατηγορίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Στον αέρα η ανακοχή. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση διέξοδο. Κίνδυνος τελμάτωσης για ΗΠΑ και ΙΑΕ, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.
4: 9.84. Ο καιρός.
5: Εθρίου σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, ανέμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.
4: 9.84. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 9.84.

0: Είναι Τρίτη και έχει 5 Μαΐου. Σας καλημερίζουμε μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο 984 και ευχόμαστε σε όλες και όλους εσάς που σήμερα γιορτάζετε να είστε καλά, να είστε γεροί, να είστε δυνατοί, γιατί σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης της Μεγαλομάρτυρος, του Αγίου Ειρηναίου, του Αγίου Εφραίμ επίσης του Μεγαλομάρτυρος, και γιορτάζουν η Ειρήνη, η Ρένα, η Ειρηνιό, η Ειρηνούλα, ο Ειρηναίος, ο Εφραίμ, ο Εφραίμης, η Εφραιμία, η Εφρεμίτσα. Χρόνια λοιπόν σε όλους σας, χρόνια πολλά στους δικούς σας ανθρώπους. Καλό είναι σήμερα να κάνουμε λίγες αγκαλιές παραπάνω και να σκορπίσουμε λίγα χαμόγελα παραπάνω. Καλά λόγια ούτως ή άλλως δεν χρωστάει κανένας να μας δίνει. Ο πλούτος μας και η αγάπη μας, αν θέλετε, και τα κέρδη μας σε αυτή τη ζωή είναι οι άνθρωποι που έχουμε κοντά μας. Τα υπόλοιπα έρχονται και παρέρχονται. Ή εκείνο που έλεγε η γιαγιά μου, που συχνά τη θυμάμαι, ανεμομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα. Ή όποιος δεν κάθεται καλά και τα πολλά γυρεύει, ο απαυτούλης του απαυτούτου κουκιά του μαγειρεύει. Καλά όλα αυτά. Είμαστε στα 6 λεπτά μετά τις 8. Εσείς είστε συντονισμένοι με το Ράδιο 984, μουσική επένδυση της εκπομπής Ευθύνη του ήχου από τον Νικόλα Σφακιανάκη. Ένα τροχαίο νωρίς το πρωί με το καλημέρα στην Εθνική Οδό, όπως ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων, εδώ στο Ηράκλειο, από το Γιώφυρο προς την Αλικαρνασσό στο ρεύμα αυτό. Εκεί στο ύψος της γέφυρας της Σούλαφ Πάλμε. Ένας όσο ξέρει τι έγινε και πώς ενεπλάκησαν, κατάφεραν να εμπλακούν 3 αυτοκίνητα. Το ένα αναποδογύρισε. Άγιο είχαν οι οδηγοί, οι οποίοι βγήκαν με μικροτραυματισμούς, και επίσης ένας δεύτερος συναγερμός πρωινές ώρες σήμερα στα Χανιά, όταν το αυτοκίνητο τελήχθηκε στις Φλόγες, κινούνταν σε κεντρικό δρόμο κοντά στην περιοχή της Σούδας. Ο οδηγός απομακρύνθηκε έγκαιρα, αντιλήφθηκε έγκαιρα ότι είχε εκδηλωθεί η φωτιά, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί. Καιρός εθρίους για σήμερα. Πάμε στην άνοιξη, λένε οι μετεωρολόγοι. Και πάμε στην άνοιξη με την θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά στα ύψη μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, και ετοιμαστείτε γιατί από αύριο θα έχουμε νέα επίθεση από την Αφρικανική σκόνη. Δεν ξέρω ποια θα είναι τα ποσοστά της και κανένας δεν ξέρει πώς αυτή θα κινηθεί, ποια είναι τα δικά της τα σχέδια, αλλά έχετε το κατά νου. 38-181 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό, με την εκπομπή, για τις δικές σας τις παρεμβάσεις, τα δικά σας τα σχόλια. Και βέβαια, αν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά μας, τα μηνύματά σας, news@radio984.gr και info@radio984.gr. Χρωστάω και μια καλημέρα μετά τις ζεστές ευχές του στον κύριο Λεωνίδα από τα Γέννητσα, που έστειλε χθες το μήνυμα, αλλά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο εγώ αποξεχάστηκα και του ανθρώπου με αγένεια δεν του είπα καλημέρα. Καλημέρα κύριε Λεωνίδα, καλά να είστε. Σας πάω και στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Θέλω συνολικά να έχετε αυτή την εικόνα της επικαιρότητας, όπως το κάνουμε κάθε μέρα. Και ξεκινώ από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Σωτηρία για τα ιστορικά κτίρια. Ζητείτε κρατική χρηματοδότηση για τα ετοιμόροπα. Σε 4 κτίρια του Ηρακλείου που βρίσκονται υποσυντηρημένα αλλά έχουν ιστορική αξία, εκτελεί σήμερα αυτοψία η ΕΤΕΠ από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Μελετάτε η χρηματοδότηση από την πολιτεία της συντήρησης ετοιμόροπων κτιρίων με ιστορική αξία και ιδιοκτήτες που δεν έχουν τα οικονομικά μέσα. Μια πόλη που καταραίει, φθορά λόγω παλαιότητας ή αιτία της πτώσης του σηματοδότη. Αναφέρεται σε αυτά τα οποία έγιναν στην παραλιακή Λεωφόρο. Δίκη για το θάνατο από το φωνικό δέντρο, θέλουμε δικαιοσύνη. Οργή της οικογένειας για τη νέα αναβολή. της δίκης από τα χθες πήγαν στον Οκτώβριο του 2026. Στον εισαγγελέα οι δύο νεαροί δεν υπήρχε ανθρωποκτόνος δόλος, λέει ο συνήγορος. Καταγγελίες από το Ηράκλειο, έζησαν τον εφιάλτη οι ακτιβιστές στα χέρια του EDF. Ένφια στους σεισμόπληκτους, νέο λάθος με θύμα τους κατοίκους του Δήμου Μινωά. Κανένα λάθος, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Ό,τι κολλήσει κόλλησε και ό,τι βγει βγήκε. Νέα εποχή επενδύσεων για το νησί. Αφιέρωμα Τσερνομπίλ δεύτερο μέρος 40 χρόνια μετά την καταστροφή. Όφη επόμενη μέρα με αγωνιστικό σχεδιασμό και παρεμβάσεις στο Παγκρίτιο στάδιο. Είναι τα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Ο Αθηναϊκός Τύπος γράφει για σήμερα. Πρώτες σελίδες, κεντρικά θέματα, καθημερινή, στα στενά του ορμού η οικονομία, σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου, σε κόκκινο συναγερμό ο Πούτιν, από τα νέα, πύραυλοι παντού αν μας επιταθούν, το νέο αμυντικό δόγμα, απογευματινή, τι αλλάζει στο μηχανογραφικό, περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους, οδηγός επιβίωσης από το άγχος των εξετάσεων, συμβουλές για μαθητές και γονείς. Εφημερίδα των συντακτών, το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σκάνδαλο ΠΚΠΕ, ναι στο κουκούλωμα, όχι στην προανακριτική επιτροπή. Ο Ριζοσπάστης γράφει, καμία εξουσιοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο. Σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυσή πλοία στα στενά του ορμούς. Από τον Ελεύθερο Τύπο, 1918 προσλήψεις έως τέλος Μαΐου, νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Δήμοι, Ελλάς, λιμενικό, μουσεία, οργανισμοί. Σε αυτούς θα προσληφθούν οι 1918 που γράφει η εφημερίδα. Μανιφέστο, Ιστερόβουλος ανιστόρητος, προσβλητικός. Παρέτηση Βόμβα Καστανίδη με βαριές κατηγορίες κατά Ανδρουλάκη. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, δεν παρετούμε από το Πασόκ των Ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Στην οργισμένη επιστολή του τονίζει ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά διαβολική σύμπτωση ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του. Δημοσκόπηση σοκ της Opinion Poll. Και μετά εμένα μου λένε ότι θα πάμε για εκλογές το 2000 τάδε. Καλά, εντάξει. Το γυρίζουνε, το τριγυρίζουνε, το πάνε. Φαίνεται ότι όσο νουπος κάνε τα νέα. Από την Κόντρα, εκλογικό συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες στις 27 του Σεπτέμβρη με αναγγελία στη ΔΕΘ. Από την Εστία, η προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα. Από την Political, ευρωπαϊκό χρυσοχοείο 33,3 ευρώ, πώς θα λειτουργεί ως κουμπαράς για πιο ψηλές συντάξεις, διψήφια ποσοστά απόδοσης στις καταθέσεις και κεφάλαια χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Ο Κυριάκος Πυρακάκης επιταχύνει τη λειτουργία της Ένωσης Κεφαλαιοαγορών και Αποταμιεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Δημοκρατία, ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. Νέα υπόκληση Γέρα Πετρίτη στο Βερολίνο. Εφημερίδα Ναυτεμπορική, ο αερόσακος ασφαλείας για δάνεια και κάρτες, καταναλωτική πίστη. Αυτά είναι τα θέματα και έτσι σήμερα καταγράφονται μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Για να ξέρετε, χθες στη Βουλή συζήτηση για την ψυχική υγεία, με ερώτηση την οποία κατέθεσε η βουλευτής ΠΑΣΟΚ η κυρία Βατσινά. Από το Ρέθυμνο, νοσηλεύτρια αποχωρεί από τα ΤΕΠ λέγοντας «φεύγω με αξιοπρέπεια». Μία προσωπική, βαθιά κοινωνική παρέμβαση που για άλλη μια φορά ρίχνει φως στις δύσκολες συνθήκες στο δημόσιο σύστημα υγείας. Νοσηλεύτρια με πολυετή παρουσία στα τμήματα επειγόντων περιστατικών ανακοίνωσε την αποχώρησή της, περιγράφοντας μια πραγματικότητα έντασης, πίεσης και επαγγελματικής εξουθένωσης που, όπως αναφέρει, δεν της επιτρέπει πλέον να συνεχίσει. Μα ούτως ή άλλως γιατροί και νοσηλευτές λειτουργούν πλέον ως παντός καιρού, ως τυραμόλες, ως ζογκλέρ, ως βιονικοί άνθρωποι, για να καταφέρουν να λειτουργήσουν έτσι όπως πρέπει μέσα σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο έχει πολλές ουρές από πίσω του. Η νοσηλεύτρια περιγράφει με έντονη συναισθηματική φόρτιση την πορεία της από το 2007 μέχρι σήμερα, τονίζοντας πως υπηρέτησε το λειτουργήμα με συνέπεια, χωρίς να επιλέξει εύκολες θέσεις ή να απομακρυνθεί από τα δύσκολα περιστατικά. Σημειώνει η καθημερινότητα στα ΤΕΠ, εκεί όπου κάθε δευτερόλεπτο είναι κρίσιμο, πως απαιτεί αντοχές που ξεπερνούν τα ανθρώπινα όρια όταν δεν υπάρχει επαρκή στήριξη. Αναφέρεται τόσο στις στιγμές ουσιαστικής συνεργασίας με συναδέλφους της, όσο και στις δυσλειτουργίες που, όπως λέει, καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική της εμπειρία. Κλείνοντας, στέλνει μήνυμα στήριξης στους συναδέλφους της που συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη στο δημόσιο σύστημα υγείας, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η δική της απόφαση θα αποτελέσει αφορμή για προβληματισμό και αλλαγές. Υπογραμμίζει ότι η προσφορά στον άνθρωπο δεν σταματά με την αποχώρησή της από το νοσοκομείο, ενώ τονίζει πως η αξιοπρέπεια και οι αξίες που απέκτησε μέσα από αυτή τη διαδρομή θα την συνοδεύουν στο επόμενο επαγγελματικό της βήμα. Εάν μπείτε και στο site neakriti.gr θα δείτε όλη την ανάρτησή της. Ένας κύκλος κόβεται, η αξιοπρέπεια πάνω από την αυτοθυσία. Ένας κύκλος που άνοιξε το 2007 με διάθεση προσφοράς κλείνει σήμερα με μια αναγκαστική αποχώρηση. Τώρα, σε αυτό το ότι εκφράζει την ελπίδα της η γυναίκα αυτή, η επαγγελματίας αυτή, ότι η δική της απόφαση θα αποτελέσει αφορμή για προβληματισμό και αλλαγές, πραγματικά φαντάζομαι ότι ο καθένας από εμάς καταλαβαίνει ότι θα πάει άπατη στο κενό για την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και για την πολιτική κατεύθυνση που υπάρχει. Εντάξει, είναι θέμα πολιτικής, δεν είναι θέμα προσώπων, να το πούμε και αυτό, αν και βέβαια αθειασότης αυτής της κυβερνητικής πολιτικής και ή ο καλύτερος σταγός αυτής της πολιτικής ή ο καλύτερος υπότης αυτής της πολιτικής είναι ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος καταφέρνει πάντα τα απίστευτα. Εγώ ωστόσο θέλω να ακούσουμε και αυτά τα οποία απάντησε σε ένα μέρος της τοποθέτησής του προς την κυρία Ελένη Βατσινά, την δική μας εδώ την βουλευτή Πασόκ Ηρακλείου, σε ό,τι έχει να κάνει με την ψυχική υγεία. Επιχείρησε να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της ψυχικής υγείας στο Ηράκλειο. Η δημόσια ψυχιατρική περίθαλψη στο νησί έχει γίνει συνώνυμη με παραιτήσεις, μετακινήσεις προσωπικού, αδυναμία πλήρους στελέχωσης κρίσιμων μονάδων και γενικευμένη πίεση του προσωπικού ψυχικής υγείας, είπε μεταξύ άλλων η βουλευτής. Ο υπουργός παραδέχθηκε τον αριθμό των κενών που ανέρχονται στα 30, επιβεβαίωσε ουσιαστικά όσα είπε η βουλευτής, απαρίθμησε τις θέσεις γιατρών που προκηρύχθηκαν 4 του Δεκέμβρη για την κάλυψη των αναγκών ψυχικής υγείας στο νομό Ηρακλείου, με την επιλογή να βρίσκεται σε εξέλιξη, και μίλησε ή έκανε λόγο για νέα προκήρυξη θέσεων εντός της εβδομάδας. Ό,τι πιστέψετε, πιστέψατε. Το πίστευε και μία ερεύνα ούτως ή άλλως, ή στο πίστευε και μία ερεύνα, φαίνεται ότι μας θέλει όλους θειασότες ο κύριος Γεωργιάδης. Για ακούστε.
1: Απαντώ στην ερώτηση για το αν πρόκειται να κλείσει κάποια μονάδα. Δεν θα κλείσει καμία μονάδα. Άρα αυτό που θέλετε να ακούσετε το παίρνετε. Επίσης σκοπεύω σύντομα να επισκεφθώ την Κρήτη, σίγουρα μέσα στο καλοκαίρι θα έρθω, μέχρι τον Ιούνιο δηλαδή. Και να κάνουμε πάρα πολλά εγγένεια, πάρα πολλών έργων που τώρα ολοκληρώνεται. Όπως ξέρετε, παραλαμβάνουμε και κέντρα υγείας και ΤΕΠ και κλινικές. Μια σειρά πολύ σπουδαίων έργων τα οποία θα πρέπει να εγγενιάσω. Άρα, ούτε οι συναδελφοί μου λένε ότι όλα πάνε τέλεια, ούτε εγώ σας είπα ότι όλα πάνε τέλεια. Σας απάντησα από το λογία μου, όμως δεν είμαστε αδιάφοροι, ούτε δεν έχουμε κάνει προκηρύξεις. Έχουμε κάνει προκηρύξεις με αυτή που έχετε αυτήν την εβδομάδα περίπου 15 τον αριθμό. Δεν είναι λίγες. Θα θέλαμε άλλες τόσες, η αλήθεια είναι. Αφού με ρωτάτε τα κενά είναι 30. Θα θέλαμε να έχουμε άλλες τόσες. Πιθανόν μέσα στο έτος θα κάνουμε τις ανακατανομές μας και πιθανόν να πάμε και σε μια επόμενη προκήρυξη άλλες 10 θέσεις, ειδικά για τις ψυχιατρικές δομές της Κρήτης. Δέχομαι απολύτως ότι η πίεση είναι μεγάλη. Γιατί η Κρήτη, λόγω γεωγραφίας, έχει την γεωγραφική ιδιομορφία, όλα τα περισσότερα να διακινούνται μέσα στην Κρήτη και αν έχουμε μετακίνηση στην Αθήνα. Άρα λοιπόν, ναι, και πίεση υπάρχει και δεν είναι όλα τέλεια, αλλά και το Υπουργείο από πάνω και έχουμε κάνει πάρα πολλά αυτή την τετραετία. Και ανέφερα συγκεκριμένα πια. Και οι υποστηρικτικές μονάδες έχουμε ανοίξει και μονάδες Αλσχάιμερ έχουμε ανοίξει και με το ΕΣΠΑ πάμε να ανοίξουμε και άλλες μονάδες τώρα. Και γενικώς αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι δυστυχώς στον τομέα της ψυχικής υγείας υπάρχει πολύ μεγάλη, δυστυχώς τονίζω, άνοδος. Όχι μόνο στην Κρήτη, για να μην πάξει εδώ και πάρει Κρήτη κάποια ταμπέλα που δεν πρέπει, σε όλη την επικράτεια. Αν μου πείτε, κύριε Υπουργέ, τι βλέπετε ως μεγάλη διαφορά μεταξύ του 2013-2014 σαν υπουργός και του 2024-2026, δυστυχώς λέω, η άνοδος των ψυχικών νοσημάτων εν γέννη είναι συγκλονιστική. Και δεν αστείω ότι είναι ένα από τους λόγους που σπέφαμε να κάνουμε παραδείγματος χάρη τον μπαν στα social media στα παιδιά έως 15 ετών, γιατί πιστεύουμε ότι σε ένα βαθμό και εμείς οι επιστήμονες και τα social media έχουν παίξει το ρόλο τους σε αυτό, σίγουρα όχι μόνο τα social media και άλλοι παράγοντες. Τώρα, θα μου πετέψω και λίγο επί του προσωπικού. Πρώτα απ' όλα, το ότι αναφέρετε εσείς την δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ τη θεσινή, ομολογώ με ξεπερνάει. Ρετορικά αυτό είναι φάουλ. Αυτή τη δημοσκόπηση καλύτερα μην τη θυμίζετε. Να εξηγήσω το γιατί. Όταν η δημοσκόπηση γράφει ότι βρίσκουμε σήμερα στη Νέα Δημοκρατία το ίδιο ποσοστό που βρήκαμε τον Απρίλιο του 23 και το Μάιο του 23 η Νέα Δημοκρατία πήρε 40, καλό είναι να μην θυμίζει τον ελληνικό λαό τόσο εύκολα ότι είναι πιθανό να πάρουμε και τώρα 40. Διότι αν το πήραμε το 40 Απρίλιο 23 με Μάιο 23, με συγχωρείτε, στατιστικά και μαθηματικά μπορούμε να το πάρουμε και τώρα. Άρα εκ μέρους του Πασόκ καλύτερα αυτό να μην το θυμίζετε. Μην τα δικά σας. Όσον αφορά όμως τα της υγείας, θα μου θες να πω ότι μας αδικήσατε. Έχω μπροστά μου την κάρτα της δημοσκόπησης, ακριβώς για να μην γίνει λάθος. Η κάρτα είναι αυτή. Τι κοστίζει περισσότερο στην κυβέρνηση. Πρώτο η ακρίβεια, δεύτερο ΑΤΕΠΗ, τρίτο ο ΠΚΠ, τέταρτο, από το πρώτο είναι 27 μονάδες κάτω, τα προβλήματα της καθημερινότητας γενικά. Και γράφει την παρένθεση. Ασφάλεια, υγεία, παιδεία κλπ. Άρα για πρώτη φορά, είπατε τρίτο, τέταρτο, για πρώτη φορά, προσέξτε κύριε Πρόεδρε, για πρώτη φορά, εγώ είμαι βουλευτής 20 χρόνια, η υγεία δεν είναι διακριτό πρόβλημα μόνη της, εξαφανίστηκε ως πρόβλημα μόνη της η υγεία. Και μπαίνει τώρα σε ένα γενικό κανόνα, με την παιδεία, με την ασφάλεια, με διάφορα άλλα θέματα, μπαίνει και η υγεία. Ξέρετε πόσο μεγάλη πρόοδος είναι αυτή.
0: Όλα αυτά για να μάθουμε να μεταφράζουμε Άδωνη Γεωργιάδη. Όλα αυτά για να πηγαίνουμε στον καθρέφτη, να βλέπουμε τη μούρη μου και να λέμε φτούσου, διότι αυτό που κάνεις να αδικείς, όπως είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, είναι τρελό. Δεν είναι το σωστό. Μας αδικήσατε για την υγεία. Η υγεία δεν είναι αυτή την ώρα το πρώτο θέμα μέσα στην καθημερινότητα. Την νοσηλεύτρια την ακούσατε ή θα έχετε να δείτε. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την επίσκεψη εδώ το καλοκαίρι στην Κρήτη του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, αν δεν έρθει για οικογενειακούς λόγους και για μια επισκέψεις που δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, για τα πάρα πολλά εγγένεια τα οποία έχουν να γίνουν σε κέντρα υγείας, βρείτε μου τα να τα δω πώς θα λειτουργούν, με τι γιατρούς θα λειτουργούν. Εσείς οι υγειονομικοί που τον κατακρίνετε τον άνθρωπο και τον αδικείτε γιατί το λέει, να βγείτε και να ζητήσετε συγγνώμη. Θα έρθει λοιπόν στην Κρήτη για εγγένεια έργων τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και ολοκληρώνονται. Ωραία που θα περάσουμε και αυτό το καλοκαίρι. Φαντάζομαι ότι ο Υπουργός Υγείας και η συνοδεία του Υπουργού Υγείας δεν θα έρθουν με το πλοίο της γραμμής, περνώντας από τα 40 κύματα, να φύγουν και τα κακά της μοίρας τους. Ότι θα έρθουν με κάποια πτήση και θα προσγειωθούν στο αεροδρόμιο Νίκος Καζιτζάκης. Θα παρακαλέσω λοιπόν τους συνεργάτες του Υπουργού Υγείας να πάνε και στο ιατρείο του αεροδρομίου. Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο ΚΑΙΚ Νίκος Καζαντζάκης, για να δουν με ποιους όρους εργάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Γιατροί, νοσηλευτές, ένας νοσηλευτής, μια νοσηλεύτρια, κάποιοι που θα πάνε παρακάτω ενδεχόμενα σε ένα αεροδρόμιο με τα 10,5 εκατομμύρια επισκέπτες. Φέτος αναμένεται ότι ο αριθμός αυτός θα είναι μεγαλύτερος. Δύο γιατροί, ο ένας μόνιμος από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, οι άλλοι σε κυλιόμενες βάρδιες, στελεχωμένο αυτό το ιατρείο με εφημερίες τρελές από το Κέντρο Υγείας Καστελίου, στο οποίο ανήκει διοικητικά, με τους γιατρούς να είναι ακόμα και προσωπικοί γιατροί, γιατί ο μνημονιακός όρος του προσωπικού γιατρού για να περάσει έπρεπε να είναι πάρα πολύ καλά στελεχωμένος και πάρα πολύ τοποθετημένος στη θέση του, με γιατρούς με 2.000 ασθενείς που πάνε στο αεροδρόμιο, στο ιατρείο του αεροδρομίου για να κάνουν τη συνταγογράφηση. Ελπίζω να τα δει όλα αυτά ο Υπουργός Υγείας και να μην αρχίσει να λέει τα διάφορα για το πόσο ευχαριστημένοι θα πρέπει να είναι εκείνοι οι άνθρωποι που κάνουν βάρδια μόνοι τους. Πώς το λέει ο σοφός λαός ή πώς το λένε και κάποιοι εργαζόμενοι, ένας ίσον κανένας. Είναι αυτός που θα τρέξει για τον εργαζόμενο, είναι αυτός που θα τρέξει για αυτόν που θα μπει από την περιφέρεια γιατί είναι και προσωπικός γιατρός, είναι αυτός που θα πάει και στην πίστα και θα μπει στο αεροσκάφος, είναι το φαρμακείο που λείπει από το αεροδρόμιο Ηρακλείου, είναι ο σταθμός του ΕΚΑΒ που δεν είναι κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και πάει λέγοντας: θέλετε να σας πω και άλλα, κυρία Άδωνη Γεωργιάδη, πάμε μαζί να κάνουμε το ρεπορτάζ.

0: 9.84. Η ώρα είναι 8.30. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
7: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
8: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
7: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
8: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
7: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
8: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
7: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
8: Και στο lithi.gr.
9: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
14: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
13: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
14: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
15: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
14: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
18: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
13: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
19: Κλιν, κλιν.
20: Τι είναι αυτό?
18: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
13: Μπα.
18: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
21: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
22: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
23: 984, για να είσαι μέσα σε όλα.
24: Σας καλημερίζουμε και πάλι μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο 984 στα 36 λεπτά μετά τις 8, γιατί όπως είπαμε πάντα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες η αλήθεια είναι ότι μας κυνηγάει η ώρα ή εμείς κυνηγάμε αυτήν. Τώρα μένοντας με μία ακόμα αναφορά στο χώρο της υγείας και αυτά τα οποία είπα πριν από λίγο, δεν παίρνω τίποτα πίσω, απλά θέλω να προσθέσω ότι φαίνεται η ΕΙΝΑΠ και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΝΑΠ να παίρνει μέτρα και να προσφεύγει στην δικαιοσύνη για όλα αυτά τα οποία διεξάγονται, γίνονται μέσα στα νοσοκομεία αναφορικά με την υπερηφημέρευση, όπως επίσης και τις υποχρεωτικές μετακινήσεις. Επίσης βλέπω και την ανακοίνωση από την Ένωση Γιατρών Ερυθρύμνου, η 5η Μαΐου Παγκόσμια ημέρα ΜΕΑΣ αφιερώνεται στις ΜΕΑΣ και στους ΜΕΑΦΤΕΣ, αναφέρει, στους επαγγελματίες υγείας που με γνώση, υπευθυνότητα και ανθρώπινη προσέγγιση υποστηρίζουν τη γυναίκα, τον νεογνώ και την οικογένεια σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν αφορούν όλο το φάσμα της μητρότητας, από την εγκυμοσύνη και τον τοκετό στιλοχία, το θυλασμό και την πρώτη περίοδο της νεογνικής φροντίδας. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου το μεευτικό προσωπικό εργάζεται πλέον κάτω από τα ασφαλή όρια σε συνθήκες εντατικοποίησης της εργασίας ως συνέπεια των διαχρονικών ελλείψεων προσωπικού, ενώ απαρχαιωμένος και μακριά από την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών της κλινικής οργανισμός του νοσοκομείου, προβλέπει 8 θέσεις ΜΕΟΝ. Σήμερα υπηρετούν μόνο 6 μόνιμες ΜΕΕΣ, ενώ το επικουρικό προσωπικό δεν καλύπτει τις ανάγκες. Μέσα σε όλα αυτά τα οποία λέγαμε και στις απαντήσεις που δίνει ο αγαπητός Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, και αυτά που είπε για την ψυχική υγεία στην βουλευτή Ηρακλείου του Πασόκα, την κυρία Ελένη Βατζινά. Πάω λίγο παρακάτω, γιατί αν θέλει και κάποιος να το συνδέσει σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία και με τους ορεινούς δήμους, εκεί να δεις λαχτάρες που θα έχει να πάρει ο Άδωνης Γεωργιάδης, αν και είπε ότι έρχεται γιατί βρίσκονται σε εξέλιξη έργα τα οποία ολοκληρώνονται και θα γίνουν εγκαίνια μέσα στο καλοκαίρι. Ωχ, Παναγία μου, ωχ. Καλημερίζω τον κύριο Σωκράτη Κεφαλογιάννη από το Δήμο Ανογείων. Τι κάνετε, καλημέρα σας. Κύριε Κεφαλογιάννη, Δημάρχε, Λοιπόν, άντε ρε Νίκο, να κάνουμε πάλι μια προσπάθεια να βρούμε τον Δήμαρχο Ανογίων, να μιλήσουμε για τους ορεινούς δήμους, για αυτή την γραμματεία ορεινών δήμων, γιατί ως φαίνεται αυτοί οι ορεινοί δήμοι κάτι παραπάνω θα έχουν να δώσουν. Αν και χθες έτσι παίρνοντας ένα πρώτο αποτύπωμα από αυτά τα οποία μαθαίναμε από τον και μας έλεγε ο κύριος Μπαριτάκης, και αυτός δήμαρχος σε ορεινό δήμο, είπε ενδεικτικά ότι χωρίς χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπάρξει αυτοδιοίκηση. Οι δήμοι στην Ευρώπη έχουν αυτονομία και σταθερά έσοδα. Εδώ περιμένουμε τι θα μας δώσουν. Αν δεν δοθούν χρήματα, δεν μπορούμε να λύσουμε προβλήματα. Σας υπενθυμίζω, το μήνυμα που έστειλε σαφές, πιο σαφές δεν γίνεται. Χωρίς ουσιαστική χρηματοδότηση και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, τα προβλήματα είτε στις ακτές είτε στην ενδοχώρα θα συνεχίσουν να διαιωνίζονται. Θυμάστε και τι άλλο είπε σε ό,τι έχει να κάνει με τον ορεινό δήμο της Βιάνου, σε ένα πολύ μεγάλο μέρος, όπως επίσης και παραλιακό, ότι για την διάβρωση των ακτών με τη μελέτη έτοιμη με περιβαλλοντικούς όρους κλπ. Από το 2019 και με μια χρηματοδότηση που απαιτείται με κοντά στα 2 ή λίγο πιο πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ, δυστυχώς το ταμείο είναι μείον, ως φαίνεται και της πολιτείας, για τους συγκεκριμένους δήμους, για τις συγκεκριμένες ενέργειες, με την διάβρωση πραγματικά να τρώει τις ακτές στο Καστρί και στον Κερατόκαμπο, σε μια έτσι άλλη προσπάθεια, τρίτη-τέταρτη προσπάθεια. Ζητάει ένα πολύ μικρότερο ποσό για να αντιμετωπίσει τη διάβρωση των οκτών σε ένα μήκος κοντά στα 1500 μέτρα από το Καστρί μέχρι και τον Κερατόκαμπο. Αυτή δυστυχώς είναι η πολιτική που ακολουθείται σε ό,τι έχει να κάνει με την τοπική αυτοδιοίκηση. Να καλημερίσω λοιπόν τώρα τον Δήμαρχο Ανογίων. Ελπίζω αυτή τη φορά να τα έχουμε καταφέρει. Καλημέρα σας, Δήμαρχε, τι κάνετε?
0: Κύριε Δουλιαράκη, καλημέρα.
24: Εύχομαι να είστε καλά. Μιλάω και το ξεκίνησα από την υγεία, το πήγα στους ορεινούς δήμους, στις ανάγκες των ορεινών δήμων και φτάνω για να φτάσω στην γραμματεία των ορεινών δήμων με μία πρώτη παρατήρηση που άκουσα χθες από τον κύριο Μπαριτάκη, δήμαρχο επίσης ορεινού δήμου, να λέει ότι ξέρετε, όλα αυτά είναι καλά, αλλά εάν δεν έχουν οι δήμοι την αυτονομία τους, εάν δεν έχουν την χρηματοδότηση την οποία απαιτείται, τότε δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε όπως πρέπει. Κακά τα ψέματα, θα είναι απλά άλλος ένας γραφειοκρατικός μοχλός ή ένα εμπόδιο ενάντια στην λειτουργία, τη δύσκολη λειτουργία ενός ορεινού δήμου. Το ασπάζεστε αυτό ή κινείστε σε αυτή τη σκέψη?
0: Να σας πω. Γενικώς η αυτοδιοίκηση έχει μια πορεία στην Ελλάδα η οποία δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι περιποιεί τον τίτλο τον οποίο φέρει, δηλαδή αυτοδιοίκηση, αυτοδιοικούμε. Αυτό όσα χρόνια, κυρία Δουλγεράκη, ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση, εδώ και 20 χρόνια, καμία κυβέρνηση και πολύ δε περισσότερο τα προηγούμενα χρόνια δεν υιοθέτησε την αυτοδιοίκηση ως ένα κεντρικό στοιχείο σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων, παρά το ότι πολλές φορές αποδείχθηκε ότι η αυτοδιοίκηση ως η εγκύτερη εξουσία στον πολίτη καλεί τη γνώση και
24: αμεσότερο. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο είσαστε, αλλά ξέρετε, με το σήμα περνάει με δυσκολίες και χάνουμε αρκετά από αυτά τα οποία λέτε. Δεν ξέρω αν μπορείτε λίγο κι εσείς να βοηθήσετε, να μετακινηθείτε, γιατί δεν γνωρίζω που είστε, με την ευχή έτσι να τα καταφέρουμε να σας ακούσουμε προσεκτικά. Λέτε λοιπόν ότι η αυτοδιοίκηση ουσιαστικά δεν αυτοδιοικείται, δεν είναι αυτόνομη. Και εγώ όση ώρα τα λέτε όλα αυτά και μέσα από αυτά τα οποία άκουσα, λέω το εξής, κύριε Κεφαλογιάννη, και ρωτώ. Είναι πολιτική επιλογή σαφέστατα αυτό, αλλά τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να φοβάται το κεντρικό κράτος ή τι φοβάται το κεντρικό κράτος και δεν αφήνει την αυτοδιοίκηση να απλωθεί? Δεν έχω καταλάβει.
0: Ναι, καταρχήν τώρα ακούμε καλύτερα?
24: Ναι.
0: Να πούμε λοιπόν ότι αυτή είναι η βασική νόσο της αυτοδιοίκησης. Και ο μεγαλύτερος εχθρός για να αυτονομηθεί η αυτοδιοίκηση σαφώς είναι το κράτος, σαφώς είναι αυτός που έχει την εξουσία και κατανείμει τον τρόπο διοίκηση ενός κράτους, η εκάστοτε κυβέρνηση δηλαδή. Αφετέρου όμως, σε όλο αυτό το σύστημα σημαντικός ρόλος και παράγοντας έχει και το κοινοβούλιο, οι βουλευτές, οι οποίοι νομοθετούν και οι οποίοι θέλουν να υπάρχει αυτό, γιατί οι βουλευτές είναι μέρος της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης, και άρα είναι ένα κομμάτι εξουσίας, κυρία Δουλγεράκη, το οποίο θεωρούν ότι δεν πρέπει να απολέσει τη θεωρία, ας πούμε, το κεντρικό κράτος, ότι παραδείγματος χάρη τη χρηματοδότηση για την κατασκευή αυτού του έργου την έχω εγώ, άρα εγώ έχω την εξουσία να το κάνω αυτό. Και πέρα από το θεσμικό κομμάτι, επειδή πίσω από κάθε θεσμικό κρύβεται και ένα οικονομικό, είναι γεγονός ότι αν πάρουμε τη χάρτα έτσι της αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, θα διαπιστώσουμε ότι ένα μεγάλο μέρος των κρατικών εσόδων πηγαίνει στην αυτοδιοίκηση και μια άκρως αντίθετη εικόνα υπάρχει στην Ελλάδα, όπου ένα μικρό μέρος των εσόδων πηγαίνει στην αυτοδιοίκηση. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχει και ένα δομικό θέμα κοινωνικό με την κοινωνία μας, στην οποία σε αυτά τα κράτη που ανέφερα πριν υπάρχει η κουλτούρα του να πληρώνουμε τους δημοτικούς φόρους, ενώ αντίθετα στην Ελλάδα το τελευταίο πράγμα που κοιτάζει κάποιος να πληρώσει είναι οι δημοτικές οφειλές. Δηλαδή έχουμε ένα αδύναμο μηχανισμό ίσπραξης ή μια δυναμία στη συνείδηση του πολίτη για τη δημοτική οφειλή. Είναι ένα σύνθετο το πράγμα. Ξέρετε, καμιά φορά τα προβλήματα δεν λύνονται γιατί δεν είναι από τη μία μόνο πλευρά προβληματικά, ενδεχομένως είναι και από τις δύο. Μια τέτοια συνθήκη έχουμε στην Ελλάδα δεκαετίες τώρα, αλλά σε κάθε περίπτωση, κυρία Δουλγεράκη, δεν μπορώ να πω ότι η σύσταση της ειδικής γραμματείας θα είναι άλλο ένα στοιχείο σε ένα μη λειτουργικό σύστημα. Έχω τελείως διαφορετική άποψη, να σας πω την αλήθεια, επί αυτού. Ότι μπορεί να μην αποδώσει τα αναμενόμενα, ότι μπορεί να μην κάνει όλα αυτά που μας προβληματίζουν, αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλά εδώ είμαστε να το κρίνουμε. Αλλά και μόνο που μια χώρα που έχει το 75% ορεινή περιοχή, και όχι μόνο ορεινή δήμη, κυρία Δουλγεράκη, η ορεινή δήμη, ας πούμε, στην Κρήτη είμαστε 7, αλλά ορεινές περιοχές υπάρχουν. Τα προβλήματα δηλαδή που διέπουν τις ορεινές περιοχές είναι πολλαπλάσια των ορεινών δήμων. Δηλαδή, ο Δήμος Ανογείων που είναι ορεινός, δεν ξέρω αν ακούμε.
24: Μια χαρά, σας ακούω προσεκτικά.
0: Ναι. Ο Δήμος Ανογείων που είναι ορεινός έχει ίδια προβλήματα με τον Κρουσόνα, με την Τήλισο του Δήμου Μαλεβιζίου που δεν είναι ορεινός Δήμος. Με τα Βορίζια, με το Ζαρό, με τη Γέργερη των Δήμων νότια του Ψιλορίτη που δεν είναι ορεινή Δήμη, ο Φεστός και η Γόρτινα. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε μια αδυναμία η οποία υπήρχε στο ελληνικό κράτος, στην κυβέρνηση. Δεν υπήρχε ένα όργανο που να συντονίζει, θα σας πω εγώ, τις πολιτικές για τις ορεινές περιοχές. Δεν υπήρχαν πολιτικές για τις ορεινές περιοχές. Αντίθετα, επειδή παράλληλα η χώρα μας έχει έντονη νησιωτικότητα, υπήρχε και Γενική Γραμματεία Νησιωτικότητας και Υπουργείο Νησιωτικότητας. Και ήταν σωστό. Γίνανε πράγματα. Σαφώς γίνανε πράγματα. Γίνανε όλα τα πράγματα. Σίγουρα δεν γίνανε όλα τα πράγματα. Αν δεν υπήρχε, δεν θα γινότανε. Ναι, σαφώς θα γινόταν λιγότερα αν δεν υπήρχαν αυτές οι μέσα στο σύστημα φορείς οι οποίοι θα το συντονίζουν. Κυρία Δουλγεράκη, το έχω βιώσει στο πετσί μου. Θυμάμαι όταν δίναμε τη μάχη για να κατανοήσει η τότε κυβέρνηση, χρόνια τώρα πριν, ότι το επίδομα θέρμανσης για τις ορεινές περιοχές αφορά και τις ορεινές περιοχές της Κρήτης. Δεν αφορά μόνο την Αλεξανδρούπολη. Και παλεύαμε σαν αυτοδιοίκηση. Το ξέρετε, κυρία Δουλγεράκη, ότι σε πολλούς ευρωπαϊκούς θεσμούς και όργανα συμμετέχουμε σαν ορεινοί από το δικό μας, αν θέλετε, από τη δικιά μας καψούρα. Η περιφέρεια, ας πούμε, συμμετέχει ως μέλος στο Γιουρομοντάνα, το μεγαλύτερο δίκτυο για τις ορεινές περιοχές της Ευρώπης. Η περιφέρεια Κρήτης. Δεν σημαίνει αυτό ότι συμμετέχει και η περιφέρεια Ηπείρου. Δεν σημαίνει ότι εκφράζουν την εθνική στρατηγική. Αυτό λοιπόν ήταν ένα έλλειμμα. μένει να αποδείξουμε. Αλλά εγώ, κύριε Δουλειαράκη, γενικώς είμαι της άποψης ότι όταν μπαίνει ένα λιθαράκι σε ένα οικοδόμημα, αυτό από μόνο του έχει μια αξία, διότι οποιοδήποτε επόμενος δεν μπορεί να το αφαιρέσει.
24: Μα δυσκολεύεται
0: να το αφαιρέσει.
24: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να αμφισβητεί αυτό το μικρό το λιθαράκι, αλλά λέμε, εάν αυτό το λιθαράκι είναι απλώς λιθαράκι στα λόγια και δεν το εξελίξουμε στην πράξη, αυτή είναι η ουσία, και αν δεν υπάρξουν ένα, δύο, τρία, τέσσερα πράγματα, τότε θα παραμείνει θεωρητικά ένα λιθαράκι για το οποίο θα συζητάμε. Με αυτή την έννοια το λέμε.
0: Να σας πω όμως, τα πάντα πέρα από τους θεσμούς επαφείονται και στους ανθρώπους. Τα υπουργεία είναι όλα τα ίδια, απλώς έχουμε δει κάποιες στιγμές να μπαίνουν κάποιοι υπουργοί οι οποίοι να μπορούν να εξελίξουν το πράγμα. Οι δήμοι είναι θεσμοί, βλέπουμε δημάρχους που μπορούν να εξελίξουν τα πράγματα και βλέπουμε και δημάρχους που δυσκολεύονται να το κάνουν αυτό. Άρα καμιά φορά έχει να κάνει και τα πρόσωπα που συντονίζουν, και σαφώς και οι δυνατότητες που τους δίνουν. Γιατί μπορεί να τύχει ένας ειδικός γραμματέας που να είναι αητός, αλλά να μην του δοθούν οι απαραίτητοι πόροι ή οι απαραίτητες διευκολύνσεις. Εδώ είμαστε λοιπόν να το κρίνουμε αυτό το σημείο. Αλλά λέω ότι η ύπαρξή του είναι ένα θετικό βήμα.
24: Ωραία. Εγώ κρατάω
0: Εάν αποδώσει, να σας πω, κυρία Δουλγεράκη, κάτι, είναι και ευθύνη δικιά μας.
24: Εννοείται τον ίδιο των δημάρχων.
0: Και εμάς,
24: εννοείται του κάθε δημότη, τι εννοείται.
0: Καταρχήν, η διακυβέρνηση ενός κράτους είναι ευθύνη όλων των πολιτών. Δεν το συζητώ. Αλλά στο επίπεδο το οποίο αναφέραμε, στη λειτουργία μιας ειδικής γραμματείας για τις ορεινές περιοχές, είναι και μια ευθύνη δικιά μας. Κύριε Δουλγεράκη, θυμάμαι στο τελευταίο συνέδριο, όπου παρουσιάστηκε από τον Υπουργό κάτι μεγάλο για τον ίδιο. Ότι δηλαδή έδωσε θεσμικά την δυνατότητα σε ένα Δήμο να δώσει ένα επίδομα για τη γέννηση ενός παιδιού ως μέτρο καταπολέμησης του δημογραφικού. Και όταν κάποιοι δήμαρχοι αντιτείναμε ότι αυτό δεν είναι σωστό, ή το μπόνους που μπορεί να δώσει ένας Δήμος για να καλύψει τις θέσεις γιατρών στο κέντρο υγείας του ένας ορεινός Δήμος, επειδή ας πούμε υπάρχει υποστελέχωση. Τονίσαμε στον Υπουργό ότι αυτό δεν είναι ισόρροπο, διότι ένας Δήμος μπορεί να έχει και ο όμορος του πάλι ορεινός Δήμος να μην έχει τα οικονομικά να το δώσει και δημιουργούνται ανισότητες. Άρα, αν το κράτος θέλει να δώσει αυτή τη δυνατότητα, πρέπει να δώσει και τον πόρο, ώστε ο Δήμος να μπορεί να δώσει τον πόρο μετά στον πολίτη. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση του Υπουργού, κύριε Δουλγεράκη? Μα οι δήμαρχοι μου το ζητήσατε.
24: Μάλιστα.
0: Κάποιοι δηλαδή δήμαρχοι οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να αποδίδουν αυτό το μπόνους, αν θέλετε, το ζήτησαν, θεσμοθετήθηκε, και μετά πάλι γκρινιάζαμε οι υπόλοιποι δήμαρχοι γιατί θεσμοθετήθηκε χωρίς πόρους.
24: Μάλιστα. Ένα κουβάρι θέλουμε να πούμε μπερδεμένο, γιατί ακριβώς δεν έχουμε μπροστά μας το στόχο, ή ο στόχος μας απομακρύνεται, ή καμιά φορά μεταφράζεται από κάποιους κατά το δοκούν, με αποτέλεσμα να υπάρχει θέμα. Αυτό λέμε ουσιαστικά.
0: Υπάρχει το θέμα ότι το κεντρικό κράτος, και αυτό είναι μια διαχρονική νόσος, ποτέ δεν εμπιστεύτηκε την αυτοδιοίκηση πέρα από τα λόγια. Πάντα έχουμε ακούσει προεκλογικά ότι πρέπει να κουμπίσουμε στην αυτοδιοίκηση, η αυτοδιοίκηση είναι η εγκύτερη εξουσία στον πολίτη. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Και όποτε επιχειρήθηκε μεγάλη διοικητική μεταρρύθμιση, θυμίζω Καποδίστρια, Καλλικράτης, αυτό έγινε εν απουσία των πολιτών. Αλλά για να θυμηθούμε, κυρία Δουλγεράκη, σε πρόσφατες κρίσεις, ποιος βρέθηκε δίπλα στον πολίτη, όταν τα μνημόνια σάρωναν τις κοινωνίες,

0: γνωρίζανε όλη τη γεωγραφία του τόπου.
1: Πώς μπορεί να αλλάξει, εγώ θα έλεγα πρακτικά, αυτή η γραμματεία ορεινών δήμων σε δύσκολες περιοχές, αυτά τα δύσκολα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι στο σύνολό τους, ορεινή, με παιδινή, παραλιακή κλπ, αλλά δίνουμε εκεί μια παραπάνω προτεραιότητα. Αυτή η γραμματεία μπορεί να το αλλάξει αυτό και πού επικεντρώνεται, και επειδή έχετε ένα επιτελικό ρόλο, γι' αυτό το λόγο και σας ρωτώ, κύριε Κεφαλογιάννη.
0: Καταρχήν, η ειδική γραμματεία αυτή είχε ένα θετικό, ότι συστάθηκε στο Πρωθυπουργό. Άρα ο σκοπός δεν συστάθηκε στο Υπουργείο Ασπίων Εσωτερικών. Άρα ο σκοπός του είναι να βλέπει όλα τα Υπουργεία και όλες τις ανάγκες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, κυρία Δουλγεράκη, αυτό που κουβεντιάζαμε πρόσφατα και με τους καθηγητές σε μια συνάντηση που είχα στο σχολείο, είναι το εξής. Για να καταλάβουμε πόσο μεγάλο είναι το πεδίο, εάν θέλουμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, και σαφώς η ειδική γραμματεία της, σαφώς η κυβέρνηση να έχει θέληση να το αποδεχθεί αυτό. Είδαμε ότι υπάρχουν αναπληρωτές καθηγητές οι οποίοι κάθε χρόνο βρίσκονται σε μια άλλη περιοχή. Ξέρετε, αυτό, όσο καλός εκπαιδευτικός και να είναι, όση γνώση και να μπορεί να μεταφέρει, είναι αντιπαιδαγωγικό. Δεν μπορεί να επενδύσει στα άτομα, και τα άτομα δεν μπορούν να επενδύσουν στον καθηγητή τους. Τι θα μπορούσε να γίνει πάρα πολύ απλό. Συνήθως οι εκπαιδευτοί που μπαίνουν αναπληρωτές είναι κάθε χρόνο αναπληρωτές. Θα μπορούσε λοιπόν να πει, ωραία, εσύ αν δηλώσεις μαθηματικέ ότι θα πας αναπληρωτής στα Ανόγια, ο διορισμός σου ως αναπληρωτής θα είναι στα Ανόγια για 4 χρόνια. Όχι σήμερα σε έχω στα Ανόγια, αύριο στη Βιάνο, την άλλη στα Σφαγιά και δεν μπορεί να δομηθεί κάτι πολύ απλό. Mm. Το κόστος είναι ακριβώς το ίδιο. Και η οικονομία που μπορεί να κάνει μετά και ο άνθρωπος αυτός είναι καλύτερη.
1: Ναι, με βάση τον προγραμματισμό του και με τα κίνητρα τα οποία θα του δώσει η ίδια η πολιτεία. Ένα από τα κίνητρα τα οποία είναι αυτά. Άρα λοιπόν είναι και αυτό κάτι το οποίο έχετε μέσα στο δικό σας το μυαλό για τις προτάσεις τις οποίες θα καταθέσετε. Να φανταστώ επίσης υποδομές και αυτά τα οποία λείπουν εκτός από τα απλά της καθημερινότητας που είναι τα πιο βασικά, αλλά συνδέονται και με τις υποδομές, ναι.
0: Σωστά κυρία Δουλγεράκη, και υποδομές και πολλά πράγματα τα οποία όλοι οι δήμοι, ανεξαρτήτως αν είναι ορεινοί, νησιωτικοί, αστικοί ή μεσαίοι, έχουν αυτά τα προβλήματα. Εμείς τώρα οι ορεινοί δήμοι, γιατί σας είπα οι πολιτικές είναι δύο, είναι οι ορεινές περιοχές και οι ορεινοί δήμοι είναι κάτι και ξεχωριστό και συνάμα το ίδιο, αλλά οι ορεινοί δήμοι έχουμε μια γενιά δυναμία. Λόγω του μικρού μεγέθους μας, της μικρής τελέχωσής μας και της υποστελέχωσής μας, ξέρετε, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε όλα αυτά που απαιτεί το κράτος με το ρόλο που απαιτεί. Για παράδειγμα, κυρία Δουλγεράκη, για να ξέρετε τώρα, επειδή συμμετείχα στην κατάρτιση του νέου κώδικα, ο οποίος θέλω να πιστεύω ότι όσο νου που θα βρεθεί να αντικαταστήσει τον παλιό, είδαμε ότι ένας δήμος, μικρός ή μεγάλος, πρέπει να καταρτήσει πάνω από 30 επιχειρησιακά σχέδια και κανονιστικές αποφάσεις. Αυτό πρέπει να το κάνει και ο Δήμος του Ηρακλείου, που έχει τμήματα, έχει διευθύνσεις, έχει γενικές διευθύνσεις, έχει σαφώς προσωπικό που μπορεί να ασχοληθεί με αυτό. Αυτό όμως πρέπει να το κάνει και ο Δήμος Ανογείων. Και όχι μόνο να το κάνει, πρέπει να το παρακολουθήσει να δει αν εξελίσσεται. Γιατί αλλιώς δεν έχει και νόημα να συντάσσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο.
1: Έχει το μηχανισμό.
0: Ναι, αντιλαμβανόμαστε έτσι ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν οι οικονομίες κλίμακας και η ψηφιακή εποχή το βοηθάει αυτό το πράγμα, αρκεί να δημιουργηθούν και τα κατάλληλα εργαλεία και στο τέλος της ημέρας, κυρία Δουλγεράκη, να υπάρξουν και οι κατάλληλοι πόροι ώστε να μπορέσει να συντηρηθεί αυτό το σύστημα.
1: Έχει μπει το νερό στο αυλάκι ή το τρένο στη ράγα ή όπως αλλιώς μπορεί να θέλει να το πει ο καθένας. Έχετε ξεκινήσει αυτές τις εργασίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σύντομα ως γραμματεία ορεινών δήμων θα, με σάρκα και με οστά θα μπορείτε να προχωρήσετε και να κάνετε το επόμενο βήμα.
0: Να σας πω, έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά τα τελευταία χρόνια και, και με όλα τα μέλη και όλους τους ορεινούς. Η Κρήτη, να ξέρετε, έχει δώσει πολύ καλά στελέχη στην αυτοδιοίκηση για να μπορέσει να συζητάει προβλήματα και να βρίσκει λύσεις. Και ήδη σε κάποια υπουργεία έχουμε προχωρήσει, δηλαδή δεν περιμέναμε να υπάρχει η ειδική γραμματεία για να οριστούν πολιτικές. Για παράδειγμα, τη Δία Δουλγεράκη μέσα στο 26 θα βγει και ο διαγωνισμός

0: όπου για 9 χρόνια ναι. θα υπάρχει εργολάβος, ας το πούμε έτσι, ναι. ο οποίος θα κάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων και τη μεταφορά των απορριμμάτων των βιοαποβλήτων και των ανακυκλώσιμων υλικών από όλους τους ορεινούς δήμους της Κρήτης. Αυτό μας αφαιρεί μια μεγάλη εργασία, την οποία λόγω και της προστελέχωσης δεν μπορούσαμε να κάνουμε εμείς. Και προσέξτε να δείτε, όχι από το ταμείο το δικό μας, αλλά από το τέλος ταφής, το ανταποδοτικό τέλος δηλαδή που δίνει όλοι οι Δήμοι στην Ελλάδα για τα απορρίμματά τους. Άρα για μας ήταν μια πολύ καλή πολιτική, την οποία καταφέραμε από μια ιδέα να γίνει πράξη.
1: Το γεγονός ότι είναι το τελευταίο που ρωτώ, γιατί έγινε μια μικρή αναφορά, αλλά έτσι μια κουβέντα παραπάνω. Το γεγονός ότι αυτή η γραμματεία ορεινών Δήμων είναι απευθείας
0: ορεινών περιοχών.
1: Ναι, ορεινών περιοχών. Είναι απευθείας στον Πρωθυπουργό ή έγινε στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και με βάση αυτό που είπαμε, ότι ξέρετε, μέχρι σήμερα δεν έκαναν και εκείνο το οποίο θα έπρεπε να κάνουν, γιατί λειτουργούσαν και λίγο διαφορετικά. Οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, για όλη την Ελλάδα αναφέρομαι, δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον και κάποια περιοχή, γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε ότι ένα κοινοβουλευτικό έργο περνάει μέσα από κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες, ότι εκεί μαζεύονται οι ψήφοι, ότι είναι χίλια δυο άλλα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι χτυπάω απευθείας την πόρτα του Μαξίμου, χτυπάω απευθείας την πόρτα του Μητσοτάκη και βρίσκομαι εκτός εκείνου του πλαισίου που λέει έλα εσύ Σοκράτη, έλα εσύ Νίκο, έλα εσύ Αγγέλα, για να μην αναφέρομαι σε ονόματα, που είσαστε βουλευτές, να μας προωθήσετε αυτό το έργο.
0: Όχι, έχει τον εξής ρόλο να σας πω. Έχει τον ρόλο το ότι πάει το Υπουργείο Οικονομίας, για παράδειγμα, ένα νόμο για να συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε να μπει στη Βουλή και να γίνει νόμος του κράτους, και εκεί θα υπάρχει το μάτι και το αυτή, πώς αυτός ο νόμος, η ρήτρα ορεινότητας δηλαδή, η οποία λέμε, πώς αυτός ο νόμος επιδρά θετικά ή αρνητικά σε μια ορεινή περιοχή, όσον αφορά το δημογραφικό και τους δείκτες ανάπτυξης, και θα παρεμβαίνει. Για παράδειγμα, κύριε Λουγεράκη, υπήρξε νομοθέτηση όπου σωστά έλεγε, για να αποφευθεί η φοροδιαφυγή, ότι κάθε ταμιακή μηχανή πρέπει να συνδεθεί με το πώς, ώστε μια επιχείρηση να είναι νόμιμα. Αλλιώς το πρόστιμο θα είναι 15.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε, σε ένα χωριό των 100 κατοίκων, όπου υπάρχει ένα καφενείο, όπου θα έπρεπε να βρούμε ένα επίδομα να δώσουμε στον καθηγητή ώστε να έχει το καθηγητήριο ανοιχτό.
1: Κάνει διακοπές. Για μετακινηθείτε λίγο να το ακούσουμε σωστά το παράδειγμα πριν σας απελευθερώσω.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: τώρα ακούμε καλύτερα.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Ναι. Λέω ότι φανταστείτε τώρα αυτό το νόμο που για την περιοχή των Λιονταριών είναι πολύ σωστό για να αποφύγουμε την φοροδιαφυγή. Να πας να πεις σε ένα καφετζή, σε ένα χωριό των 100 κατοίκων, που επιτελεί ένα ρόλο πέρα του καφετζή, που έπρεπε να βρούμε επίδομα να του δώσουμε αυτού του ανθρώπου, για να έχει ανοιχτό το καφενείο και να συγκεντρώνονται εκεί οι άνθρωποι, να του πούμε ότι πρέπει να βάλει ταμιακή μηχανή, να τη διασυνδέσει με post για να είναι νόμιμος. Και διαφορετικά, αν τον πιάσει την πίδα του νόμου, θα του βάλουμε 15.000 πρόστιμο. Αυτός την άλλη μέρα έχει κλείσει το καφενείο του. Άρα λοιπόν, τι θέλουμε όταν θα γίνονται οι νομοθετήσεις, να δούμε πώς αυτό επιδρά στις ορεινές περιοχές. Και αυτό το ρόλο πρέπει, δεν ξέρω αν θα τον παίξει, αλλά πρέπει να παίξει η Ειδική Γραμματεία.
1: Μάλιστα. Να σας πω, για όλα αυτά τα οποία λέμε, τα οποία ακούω πάρα πολύ προσεκτικά, σας λέω ότι, συγχωρήστε με, αλλά κρατάω πολύ μικρό καλάθι. Αυτό.
0: Ναι, ακούστε να δείτε, να σας πω, όταν ξεκίνησα και εγώ την ενασχόλησή μου με την αυτοδιοίκηση, κυρία Δουλγεράκη, να πω την αλήθεια, δεν κρατούσα καθόλου καλάθι. Το ότι κρατώ καλάθι, έστω και μικρό, είναι ένα σημαντικό βήμα.
1: Μάλιστα. Είναι κρίμα όμως το 2026 να κρατάμε τα μικρά ακόμα καλάθια.
0: Και φοβάμαι ότι για αρκετά χρόνια ακόμα, κυρία Δουλγεράκη.
1: Μάλιστα. Λέτε πολλά με δύο κουβέντες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κεφαλογιάννη. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: 984. Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθι. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Τοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
5: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
6: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
7: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
8: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνεια σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
7: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
8: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
9: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
8: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
9: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
8: Και στο lithi.gr.
10: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Ξέρω, μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου, σου λέω.
11: Θυμώνωσή μου. Άρε, Ζήνωνα.
12: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
13: Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.kreta.gr. Ο Παγκρίτιος οδηγός αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.kreta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό. έργο για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.kreta.gr. Παγκρήτιος οδηγός αγοράς. www.kreta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
14: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Στα 8 λεπτά μετά τις 9 γυρίζω τελείως σελίδα, καλημερίζοντας τον καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ποιητή, επιστημονικό σύμβουλο και εκπρόσωπο του Φεστιβάλ Σινεφίλ, ότι επιστρέφει το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου για δεύτερη χρονιά, 3 έως 10 Μαΐου, Ηράκλειο Κρήτης. Καλημέρα σας κύριε Ειρηνάκη, πώς είστε?
15: Καλημέρα σας, γεια σας. Πώς είστε εσείς? Χαίρομαι πολύ που συνομιλούμε.
1: Καλά να είστε, σας ευχαριστώ. Για πάμε να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο που μας ακούει για το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου.
15: Ναι, πολύ ωραία. Έχει ξεκινήσει ήδη για δεύτερη χρονιά από την Κυριακή. Θα διαρκέσει μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή, μια εβδομάδα, 3 με 10 Μαΐου. Γίνεται ο κεντρικός χώρος που γίνονται προβολές και περισσότερες δράσεις είναι στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, που μας φιλοξενεί και φέτος με εξαιρετικό τρόπο, δηλαδή και υλικοτεχνικά αλλά και σε ουσιαστικό επίπεδο. Και παράλληλα φέτος έχουμε και διάφορες δράσεις σε όλη την πόλη του Ηρακλείου. Δηλαδή έχουμε επιχειρήσει ένα άνοιγμα και προς την πόλη. Να πω και εξ αρχής ότι επειδή τρέχει ήδη εβδομάδα και ήδη προβολές και οι δράσεις, όλες και όλοι μπορούν να μπουν στο site μας cinefil101.gr για να κλείσουν θέσεις, να δεσμεύσουν θέσεις. Είναι ελεύθερη είσοδος σε όλες τις δράσεις, σε όλες τις προβολές. Απλώς επειδή υπάρχει μια περιορισμένη διαθεσιμότητα λόγω χώρου, είναι καλό να μπαίνουν και να κλείνουν από εκεί πέρα όλα τα εισιτήρια εγκαίρως κτλ. Έχουμε και φέτος ευτυχώς, και το λέω με μεγάλη χαρά αυτό, έτσι μια πολύ έντονη και ωραία προσέλευση. Οπότε αυτό μας δίνει μόνο ελπίδα και αισιοδοξία.
1: Ταινίες από όλο τον κόσμο, κύριε Ειρηνάκη, έτσι, τουλάχιστον όπως έβλεπα και διάβαζα και από το δελτίο τύπου το οποίο είχε εκδοθεί, συνεργασίες, εκπαιδευτικές δράσεις κυρίως, με επίκεντρο την έμφυλη ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ναι.
15: Ακριβώς, όπως το λέτε. Ξεκινάω από το τελευταίο, από τη θεματική μας. Φέτος συνεργαζόμαστε και με το Γραφείο Ισότητας, το Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης, και η θεματική μας είναι η ισότητα, δηλαδή ενάντια στις ανισότητες κάθε είδους. Άρα ισότητα κυρίως με μια εστίαση και στην έμφυλη ισότητα και στην ελευθερία της βούλησης και την αυτονομία, που είναι και η θεματική μας για το διαγωνισμό που θα σας πω σε λίγο. Οπότε πάνω σε αυτή τη θεματική έχουμε και δύο καλεσμένες, την Ζακλίν Λέτζου, μία από τις έτσι πιο ιδιαίτερες σύγχρονες κινηματογραφίστριες, βραβευμένη, που θα παρουσιάσει και ταινίες μικρού μήκους, αλλά και θα συζητήσουμε μαζί για τη δημιουργία της και τη θέση της γυναίκας στο κινηματογράφο το Σάββατο, που θα προβληθεί και η μεγάλου μήκους ταινία της, όπως επίσης και την Ολυμπία Μητυλινέου, πρωτοπόρα κινηματογραφίστρια και διευθύντρια φωτογραφίας στον χώρο, που θα μας μιλήσει για την ταινία του Αλέξανδρου Αβρανά, το Quiet Life, και θα μας μιλήσει και η ίδια για τη θέση της γυναίκας στο σύγχρονο ελληνικό σινεμά. Οπότε δίνουμε μια έμφαση και εστίαση εκεί και σε αυτή τη θεματική, αλλά και με εκπροσώπους συγκεκριμένους από το χώρο. Έχουμε, όπως αναφέρατε και εσείς, ταινίες από όλο τον κόσμο φέτος, γιατί έχουμε το διεθνές διαγωνιστικό μας τμήμα. Οπότε θα προβληθούν 5 ταινίες που ξεχωρίσαμε μέσα από όλες όσες είχαμε από διάφορες χώρες του κόσμου, που πάνε από την Αργεντινή μέχρι την Κύπρο. Υπάρχουν αναλυτικά όλα και στο site και στα social media, στο Facebook, στο Instagram κτλ. Και όπως τονίσατε επίσης, δίνουμε συνειδητά μια εστίαση και στις εκπαιδευτικές μας δράσεις για όλες τις ηλικίες. Δηλαδή, ας πούμε, έχουμε ένα διαγωνιστικό τμήμα από μαθήτρες και για μαθήτρες και μαθητές όλης της Ελλάδας, με θέμα την ελευθερία της βούλησης και την αυτονομία και ετερονομία σε έναν κόσμο πολύ μεγάλων προκλήσεων, όπως αυτά που βιώνουμε γεωπολιτικά, αλλά και με την ψηφιακότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Είχαμε έτσι πολύ ωραία παραγωγή, πολύ ωραία προσφορά από ταινίες από παιδιά από όλη την Ελλάδα, μικρού μήκους, και αυτό επίσης θα προβληθούν και θα υπάρχει το διαγωνιστικό τμήμα αντιστοίχως. Έχουμε το Ηράκλειον Σότς, το οποίο αγαπήθηκε πολύ και πέρυσι και είμαι σίγουρος και φέτος, και λογοτοποιότητας βεβαίως, που είναι μικρού μήκους ταινίες από δημιουργούς του Ηρακλείου, που τις προβάλλουμε και έχουμε ένα ειδικό αφιέρωμα σε σχέση με αυτό και συζητήσεις. Έχουμε τον συνάδελφο καθηγητή Παύλο Κόντο, ο οποίος θα μας μιλήσει για την εξαιρετική ταινία Επιστροφή, που είχε βραβευτεί και με το Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας, και θα την προβάλλουμε μετά. Θα μας κάνει μια εισαγωγή, θα μας κάνει μια ομιλία γι' αυτό. Τον καθηγητή φιλοσοφίας επίθεσης Σκοτ Βόλντεν, που θα μας μιλήσει αντίστοιχα για το σύγχρονο σινεμά. Και μετά δράσεις συγκεκριμένες από στην ουσία δημιουργούς και επαγγελματίες του κινηματογράφου, αλλά και φιλοσόφους και του λόγου και τα λοιπά, που θα γίνουν κάποια workshops και κάποιες συζητήσεις μέσα στην εβδομάδα κατά τη διάρκεια. Πάλι με εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Και να πω εδώ ότι είναι σημαντικό ότι φέτος έχουμε τις συνεργασίες και την υποστήριξη και με το Άνιμα Σύρος, με το Nasis Culture και με το ECOMED. Πέρα από το Γραφείο Ισότητας της Περιφέρειας που ανέφερα, αυτές έτσι είναι τρεις-τέσσερις βασικές μας συνεργασίες που νομίζω προσδίδουν στην εξωστρέφειά μας.
1: Από όλα όσα αναφέρετε, γιατί όπως βλέπω στο πρόγραμμα εκεί είναι πολύ, πολύ πλούσιες και οι δράσεις, οι εκπαιδευτικές δράσεις, διαγωνιστικές δράσεις και ό,τι άλλο διοργανώνεται μέχρι τις 10 του μήνα, είναι ότι έχετε, και το θεωρώ σημαντικό, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο και ως καθηγητής το καταλαβαίνετε, ότι βάζεις τους νέους ανθρώπους μέσα σε αυτό το πνεύμα και εκεί διαμορφώνεις και χαρακτήρες ή κάνεις την καλύτερη δυνατή δουλειά, γιατί αυτή η ενότητα με τα νέα ταλέντα νομίζω ότι αξίζει πολύ περισσότερο, έτσι.
15: Ναι, έχετε πολύ δίκιο σε αυτό και για μένα είναι αυτό που λέμε το soft spot. Δηλαδή θεωρώ ότι έχει μεγάλη σημασία και εξ αρχής, όπως το σκεφτήκαμε την Κατερίνα την Παπινάκη και τη Σοφία βεβαίως, τις δύο εμπνεύστριες και του Cinefil 101, η ιδέα του να φέρουμε κοντά και να ενώσουμε ξανά, να δημιουργήσουμε έτσι μια ωραία συνομιλία και σύζευξη της δημιουργικής εικόνας και του δημιουργικού λόγου, ο οποίος δεν μπορεί παρά πάντα να έχει και έναν πεδίο και μια κατεύθυνση και εκπαιδευτική δηλαδή, και προβληματισμού, αλλά και ουσιώδους δημιουργίας. Δηλαδή σε ένα κόσμο και μια καθημερινότητα που παντού βομβαρδιζόμαστε από εικόνες σε όλα τα επίπεδα, πώς επιστρέφουμε πίσω στην εικόνα, αλλά στην εικόνα με νόημα. Δηλαδή στην εικόνα που μπορεί να εκφράσει κάτι για το σήμερα, να μας πει κάτι για το σήμερα και εμείς οι ίδιες και οι ίδιοι να εκφραστούμε μέσα από αυτό. Και αυτό θέλουμε να ενεργοποιήσουμε ξανά στα παιδιά. Ξέρετε, σε μια εποχή που όλα είναι μέσα από οθόνες, όλα είναι πίσω σε μια ψηφιακή εικόνα, πως αυτό έρχεσαι και το κάνεις κάτι δημιουργικό, προβληματίζεσαι μέσα από αυτό, αφισβητείς, δημιουργείς και προχωράς προς τα μπροστά. Αυτό ακριβώς θέλουμε να ενεργοποιήσουμε.
1: Και ξεκινάτε από πολύ μικρές ηλικίες, παιδιά και της πέμπτης και της έκτης τάξης του Δημοτικού. Και όλα αυτά πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο Ηρακλείου, έτσι.
15: Ακριβώς. Και κάποιες δράσεις που γίνονται και εκτός αυτού. Υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες πολύ αναλυτικά και στο site μας και στα social media, που μπορεί κανείς να μπει να δει και, επαναλαμβάνω, να κλείσει εγκαίρως και τις θέσεις του.
1: cinefil101.gr απλά.
15: Ακριβώς. Αυτό.
1: Νομίζω ότι καλύτερο, για να υπάρχει και αυτή η εναλλακτική για τον καθένα από εμάς και νομίζω για τα παιδιά μας. Με δεύτερη χρονιά φέτος, Cinefil 101, το πάτε σε θεσμό, κύριε Ερινάκη, μου φαίνεται,
15: ναι,
1: έτσι να το κάνετε.
15: Να συνεχίσουμε δυναμικά, αυτό είναι το στόχο.
1: Και ίσως να δείτε και εκείνο το ότι με τόσες δράσεις το διάστημα αυτό να είναι και πολύ μεγαλύτερο, 3 με 10 Μαΐου, μακάρι τα επόμενα χρόνια να κρατάει λίγο παραπάνω, για να προλαβαίνουν όλοι και να προγραμματίζονται και να μην χάνουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις και γεγονότα.
15: Μακάρι να είστε καλά.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ερινάκη. Καλημέρα σας.
15: Και εγώ καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το Cinefil 101, το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου, που έχει επιστρέψει για δεύτερη χρονιά. Έχουν ξεκινήσει ήδη οι δράσεις 3 του Μάη και ολοκληρώνονται 10 του Μάη. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε ως εκδηλώσεις και μέσα από το site cinefil101.gr, όπως επίσης και πηγαίνοντας εκεί προς το πολιτιστικό κέντρο, επιστροφή στην πραγματικότητα εκείνη την άλλη που μας δημιουργεί τους καθημερινούς πονοκέφαλους σε ό,τι έχει να κάνει με την τσέπη μας, με τα οικονομικά μας. Καλημερίζω τον κύριο Λεχουρίτη από το ΙΝΚΑ με την ευχή να είστε καλά.
16: Δόξα Θεώ, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε, καλημέρα. Καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα στο Ηράκλειο, καλημέρα στην Ελλάδα και προχωράμε.
1: Ωραία, πάμε με τρεις ειδήσεις. Ναι, προχωράμε τη ζωή. Ξέρετε, κάπου το πάμε και λίγο στο παράδειγμα του Γαϊδάρου του Χότζα. Δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε, το ξέρουμε οι περισσότεροι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σταματάω σε τρεις ειδήσεις. Εκ νέου, αντιμέτωποι με την στασιμοπληθωριστική πίεση Ευρώπη, επιβεβαίωσαν τις πίεσεις ο πρόεδρος του Eurogroup και ο επίτροπος οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αβεβαιότητα και διάρκεια οι λέξεις που καθορίζουν τον αντίκτυπο από τη Μέση Ανατολή, λέει ο Κυριάκος Πυρακάκης. Επίσης, νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Και την ίδια ώρα εκείνη η άλλη είδηση που λέει η Ελλάδα καταγράφει τις υψηλότερες αυξήσεις τιμών τροφίμων στην Ευρώπη, με το φαινόμενο πληθωριστικής απληστείας να εντείνει την ακρίβεια και να πιέζει δραματικά τα νοικοκυριά. Η κυρία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μας έλεγε στην χθεσινή ημέρα ότι, ξέρετε, εδώ η κρίση, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, φαίνεται ότι θα κρατήσει πολύ περισσότερο, με το πετρέλαιο να βρίσκεται σήμερα στα 114 δολάρια. Για πείτε μου τι, κύριε Λεχουρίτη, και τι εκτιμάτε.
16: Τι να σας πω εγώ, κυρία Δουλγεράκη, το λένε οι διεθνείς οργανισμοί, το λένε οι μεγάλοι οικονομιολόγοι, το λένε οι οικονομικοί παράγοντες των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το λένε και οι εικόνες που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, το τι ακριβώς συμβαίνει στον πόλεμο μεταξύ Αμερικής, Ισραήλ και Ιράν. Όλα αυτά, ένα είναι σίγουρο, ό,τι και να λέει το Eurogroup, ό,τι να λέει ο κύριος Πιερακάκης, η σημασία είναι μία. Τι λέει ο κόσμος, τι λένε τα στοιχεία, 4,6 ο πληθωρισμός. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα ποσά είναι πάρα πολύ σκληρά. Αυτό που φωνάζουμε μόνιμα και διαμαρτύρονται κάποιοι πως δεν τα λέμε σωστά. Τα λέμε πάρα πολύ σωστά, τα λέει ο κόσμος σωστά, τα λέει η αλήθεια, η πραγματικότητα που βιώνει ο καθένας μας πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ να αγοράσει. Και εγώ δεν σας λέω ότι πέστε ότι ο Λεχουρίτης κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Πέστε το και έτσι, κάνει αντιπολίτευση. Αυτοί οι άνθρωποι που πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, κάποτε παίρνουν έναν καρότσι, τώρα παίρνουν ένα καλάθι και βάζουν 5 πράγματα. Αν ξεκινήσει ένα συμπολίτης μας με 50 ευρώ να πάει στο σούπερ μάρκετ, να μου πει τι θα αγοράσει. Την ντομάτα στα 3,90 το κιλό, να αγοράσει τις φράουλες στα 5 ευρώ το κιλό, να αγοράσει το αγγουράκι στα 0,70, τώρα θα μου πείτε έπεσε 0,50, 0,48. Ναι, το προηγούμενο χρονικό διάστημα μπορεί να πέφτει το αγγουράκι, ανεβαίνουν όμως άλλα προϊόντα. Τι συμβαίνει, τι γίνεται? Ξεκινάνε, λέει, τα πυρηνόκαρπα με υψηλές τιμές. Ξεκινάνε. Που εφέτος έχουμε πληθώρα παραγωγής, δόξα τω Θεώ να λέμε, να πηγαίνει καλά η παραγωγή και βεβαίως να έχουμε υπερπαραγωγή, αλλά να πέσει και η τιμή των προϊόντων. Αν δεν πέσει η τιμή των προϊόντων, τι να την κάνει ο καταναλωτής στην υπερπαραγωγή? Όλοι διαμαρτύρονται πως ανέβει και το κόστος, το λειτουργικό, είτε στα λιπάσματα, είτε στα φυτοφάρμακα, είτε στα εργατικά, είτε παντού. Δεχτώ, να το αποδεχτούμε. Αυτός ο καταναλωτής, ο συνταξιούχος, αυτός ο καταναλωτής, ο δημόσιος υπάλληλος, αυτός ο καταναλωτής, ο ιδιωτικός υπάλληλος, που παίρνει αυτό το μισθό που παίρνει σήμερα, γιατί δεν κάθε μήνα δεν αλλάζει ο μισθός των εργαζομένων, δηλαδή ανάλογα με τον πληθωρισμό ανεβαίνει η τιμή Και όταν πέφτει ο πληθωρισμός κατεβαίνει το μεροκάματο.
1: Το λάδι 70%, το λάδι 70% πάνω. Φρούτα λαχανικά 12 με 15 πάνω. Τα γαλακτομικά και τα αυγά 8 με 10 πάνω. 8 με 10% εννοώ. Κρέας αυξήσεις 7 με 9%. Προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Έτσι, για όποιον από εμάς πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και αν παίρνει πια μικρό ή μεγάλο καλάθι. Προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, νερό αναψυκτικά, άνοδος 11%. Ναι, εντάξει.
16: Ναι, άρα λοιπόν κυρία Δουργεράκη, ο κόσμος έχει απόλυτο δίκιο να διαμαρτύρεται. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Ερχόμαστε και στο άλλο θέμα που έχει να κάνει, λέει, με τη μείωση της πληθωριστικής τάσης των τραπεζών λόγω των δανείων που έχουν δώσει, των υπερβολικών χρημάτων που χρεώνουν και πάει λέγοντας. Και θα γίνει, λέει, από εδώ και, στο... και πέρα. Μα από εδώ και πέρα τι να το κάνω. Από εδώ και πριν που έχουν επιβαρύνει υπερβολικά με τόπους πανωτόκια και τα δάνεια των πολιτών καταναλωτών. Θα πάρθουν μέτρα. Γιατί το να μου το κάνεις από εδώ και πέρα, θα πας στην τράπεζα, θα υπογράψεις ένα χαρτάκι και χωρίς να έχεις εγγύηση, χωρίς εμπράγματες, εξασφαλίζεις δάνειο είτε καταναλωτικό, είτε εμπορικό, είτε στεγαστικό, δεν πρόκειται να λάβεις. Γιατί λοιπόν συζητάμε για πράγματα ανέφικτα? Να μου το εφαρμόσεις και να μου πεις, όταν παίρνεις ένα δάνειο 100.000 ευρώ, δεν μπορεί να φτάσει σε τελική πληρωμή το δάνειο στο 100% της αξίας που το έχεις λάβει. Δηλαδή πήρες 100, πάνω από 200.000 δεν μπορεί να ξεπεράσει το δάνειο την οφειλή. Αυτό μου το εξασφαλίζεις? Όχι. Άρα ό,τι και να συζητάμε, ό,τι και να λέμε, δεν έχει κανένα αντίκρισμα. Εμείς παρόλα αυτά, και μου δίνεται την δυνατότητα και την ευκαιρία, την Κυριακή που μας έρχεται στις 10 Μαΐου, ξεκινάμε σε πρώτη φάση την Πάτρα, μια ημερίδα να ενημερώσουμε τους πολίτες καταναλωτές τι σημαίνουν fans, services και ριόκο εταιρείες. Ποιος παίρνει τα σπίτια και την περιουσία και των επαγγελματιών αλλά και των φυσικών προσώπων? Γιατί χάνονται περιουσίες αν χρωστάς παραδείγματος χάρη 100.000 και δεν έχεις να τα πληρώσεις και έχεις μια περιουσία 700.000, σου παίρνουν όλη την περιουσία? Όλα αυτά τα ζητήματα, πώς λειτουργούν τα fans, είναι νόμιμα? Έχουν αφημί? Έχουν έδρα σε φορολογικούς παραδείσους και δεν φορολογούνται πουθενά και παίρνουν την περιουσία? Υπάρχουν σπίτια τα οποία είναι κατασκευμένα και δεν λειτουργούν και μετά κάνουμε έκκληση, όπως και κάνει έκκληση και η κυβέρνηση, να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια? Μα δεν απευθύνεσαι πρώτα στις τράπεζες να δεις τι γίνεται? Εδώ υπάρχει μια τριμερής συμμορία. Πού είναι οι τράπεζες, είναι τα fans, είναι services και ριόκο. Ριόκο είναι καινούργια μεθοδολογία. Πού είναι θυγατρικές των εταιριών fans και τραπεζών? Και πηγαίνουν οι ίδιες όταν τις χρειάζεται μία κατοικία και χτυπάνε τα σπίτια του Κοσμάκη. Αυτά, κυρία Δουλγεράκη, πρέπει να μας απασχολήσουν. Την ημερίδα αυτή λοιπόν που γίνεται την προσεχή Κυριακή και ώρα 11 το πρωί στην Πάτρα στο ξενοδοχείο Δελφίνη, θα μιλήσουν αναγνωσμένοι πολιτικοί, όπως είναι η κυρία Μαρία Ζαχαρία, όπως είναι ο κύριος Φαραντούρης, όπως είναι ο οικονομολόγος Ανδρέας Παπάς και ο δικηγόρος Γιώργος Ηλιόπουλος, σχετικά με την παράνομη λειτουργία αυτών των εταιριών που εμφανίστηκαν στην Ελλάδα το 2015-2016, να μην τα ξεχνάμε το τι ακριβώς έχει γίνει, και βεβαίως να μην ξεχνάμε και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς που μπήκαν μέσα και παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη οι επιτίδιοι. Όλα αυτά είναι ζητήματα που απασχολούν, μιας και έχει ενημερωθεί η Ευρωπαία Εισαγγελέα με σχετική επιστολή από τρεις φορείς, το ΙΝΚΑ, τη Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, από την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Ιωνίων Νήσων, καθώς και από τον Εμπορικό Σύλλογο Κεφαλονιάς Ικράνη. Γιατί θέλουμε όλους τους εμπορικούς συλλόγους μαζί μας, μιας και αναφερόμαστε σε επαγγελματικά δάνεια, καθώς και σε δάνεια πολιτών καταναλωτών. Κυρία Δουλγεράκη, τα ζητήματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. και η κοινωνία δεν αντέχει άλλο. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Σήμερα ο μήνας έχει 5 χρόνια πολλά στις εορτάζουσες που... και μάλιστα όχι μόνο χρόνια πολλά στην ειρήνη, χρόνια πολλά και στην λέξη ειρήνη, να σταματήσουν οι πόλεμοι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν αντέχει άλλο η παγκόσμια κοινωνία τέτοιες σειράξεις και τόσο υψηλές τιμές, είτε ξεκινώντας από τα καύσιμα, είτε από το φυσικό αέριο, είτε από την ενέργεια, είτε από την καθημερινότητα των πολιτών, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης. Γιατί κάποιοι πλουτίζουν εις βάρος των υπολείπων, αλλά το χειρότερο απ' όλα κάποιοι σκοτώνονται. Και σκοτώνονται αθώοι άνθρωποι. Αυτό είναι το χειρότερο, κυρία Δουλγεράκη.
1: Κύριε Λεχωρίτη, σας ευχαριστώ πολύ. Σας καλημερίζω.
16: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Και βέβαια δεν θα το κλείσω έτσι, αλλά θα σας παραπέμψω στις εσωτερικές σελίδες εφημερίδα Νέα Κρήτη, Παραπολιτικά, σελίδα 5. Το διπλό βιβλίο των δανείων και η κυβέρνηση θεατής. Έτσι. Δύο μικρά κομματάκια από αυτά τα παραπολιτικά σχόλια για να καταλάβετε εσείς που έχετε την εφημερίδα Νέα Κρήτη, αλλά και εσείς που θα την πάρετε, είπαμε σελίδα 5, στήλη παραπολιτικά. Ωστόσο, οι αριθμοί δεν βγαίνουν, αλλά κανείς δεν ρωτάει γιατί. Κάπου ανάμεσα στους νόμους που ψηφίζονται με τυμπανοκρουσίες και σε μηχανισμούς που λειτουργούν μόνο στα χαρτιά, ξεδιπλώνεται μια ιστορία που δεν είναι μεμονωμένη, είναι μοτίβο. Και το μοτίβο λέει το εξής απλό: άλλος αριθμός δηλώνεται, άλλος διεκδικείται και στο τέλος άλλος πληρώνεται. Αν ο δανειολήπτης προλάβει να το καταλάβει, η υπόθεση είναι τόσο μη που δεν χωρά ωρεοποιήσεις. Σέρβισερς και φαντς εμφανίζονται να απαιτούν ποσά που δεν αντέχουν σε στοιχειώδη διασταύρωση. Χρωστά σε 150.000 ευρώ, λένε. Και όμως όταν ανοίξουν τα χαρτιά, όχι τα δικά τους, αλλά εκείνα που έχουν ήδη καταθέσει αλλού, το ποσό πέφτει σε 75.000 ευρώ, σαν να πρόκειται για παζάρι λαϊκής και όχι για χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σελίδα 5, στήλη παραπολιτικά, εφημερίδα Νέα Κρήτη. Για ξεφυλίστε τι.
2: 984.
14: Η ώρα είναι 9:30.
17: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
18: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
19: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
20: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
21: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
22: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα. Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
23: Πού πέρασες?
22: Στο μεταπτυχιακό.
23: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
22: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
24: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
25: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
26: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση, από ανθρώπους που γνωρίζουν,
25: που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
0: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
3: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
0: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
4: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
5: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
6: Για πόρτες εσωτερικού χώρου, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
26: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
27: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
25: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2813-81097 και στο www.karuzakis.gr.
14: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.

0: Στα 40 λεπτά μετά τις 10, αλλαγές στην εξυπηρέτηση στα ΤΕΠΕ του Βενιζελίου, αρχής γενομένης από τα χθες, με τη σειρά εξυπηρέτησης να καθορίζεται όχι με την χρονική σειρά άφιξης του καθενός από εμάς, αλλά από την βαρύτητα του περιστατικού του. Αφήσαμε μια μέρα για να δούμε πώς περπάτησε, αν περπάτησε, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Δανδουλάκης. Καλημέρα σας, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση και την επικοινωνία μαζί σας και είμαι στη διάθεσή σας σχετικά με το θέμα που αναφέρατε πριν.
0: Περπάτησε?
1: Να πω κάτι. Καταρχήν δεν αφορά μόνο το Βενιζέλιο, αφορά όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδος. Αυτός ο νέος τρόπος εφαρμογής προκειμένου για την εξυπηρέτηση των ασθενών που προσέρχονται στα ΤΕΠ. Λειτουργήσε χθες. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και προβλήματα, δεν υπάρχουν περιθώρια για βελτιώσεις, προσαρμογές, αναπροσαρμογές, αλλά πάντα μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας του συγκεκριμένου συστήματος, συγκεκριμένης πλατφόρμας για την εξυπηρέτηση των ασθενών στα ΤΕΠ. Αυτό το βασικό είναι η προτεραιοποίηση των ασθενών, που πάντα έχει να κάνει με τη σοβαρότητα, με τη βαρύτητα των περιστατικών τα οποία συνοδεύουν τον ασθενή.
0: Μα ούτως ή άλλως αυτό δεν συνέβαινε πάντα, κύριε Δανδουλάκη?
1: Πάντα συνέβαινε, τώρα θα γίνει πιο έτσι τεχνικά τεκμηριωμένο, θα γίνει θα είναι μέσα σε ένα πρόγραμμα που δεν υπάρχει. Τότε πράγματι μέχρι και προθές τα περιστατικά που έρχονταν και ήταν βαρύτερα προχωρούσαν κατευθείαν στο ιατρείο των ΤΕΠ,
0: για μα σαφέστατα.
1: Ναι, οριζόταν η αντιμετώπιση του.
0: Παίρναμε το εισιτήριό μας, πηγαίναμε στο ιατρείο διαλογής, η διαλογή μας έλεγε θα πάτε στο τάδε ιατρείο κλπ. Αλλά όταν ερχόταν έκτακτο περιστατικό, πάντα είχε την προτεραιότητα και όλοι το γνωρίζαμε αυτό.
1: Πάντα είχε την προτεραιότητά του. Βέβαια, διαλογή με την έννοια που είναι σήμερα δεν υπήρχε τότε. Αυτό είναι το ιατρείο fast track, δηλαδή αντιμετώπιση των περιστατικών. Είναι ένα ιατρείο και αυτό των ΔΕΠ. Παρόλα αυτά, μέχρι τότε όλοι περνούσαν από εκεί πέραν των σοβαρών βαρέων περιστατικών, τα οποία πήγαιναν κατευθείαν στο ανάλογο, στο αντίστοιχο ιατρείο των ΔΕΠ. Σήμερα περνάνε από το γραφείο κίνησης. Δίπλα ακριβώς είναι ο γιατρός, ο οποίος καθορίζει τη βαρύτητα του περιστατικού. Αν θα είναι. Έχουν μπει και 5 χρωματισμοί. Είναι το κόκκινο, είναι το κίτρινο, είναι το μπλε, το λευκό κτλ. Ανάλογα λοιπόν, κατευθείαν ο ασθενής θα συνοδεύεται με τη βάρη του περιστατικού και θα έχει την προτεραιότητά του. Η οποία προτεραιότητα αυτή θα σημαίνεται σε όλο το σύστημα, δηλαδή σε όλα τα ιατρεία και στο ακτινολογικό και στο μικροβιολογικό παντού. Δηλαδή, ο ασθενής κατευθείαν θα ξέρουν οι γιατροί των ιατρίων του ΤΕΠ τη βαρύτητα του περιστατικού και πού βρίσκεται κάθε στιγμή. Θα τον ακολουθεί από την ώρα που θα έρθει στο νοσοκομείο μέχρι την ώρα που θα πάρει εξιτήριο ή θα κάνει εισαγωγή σε κάποια κλινική.
0: Δεν εννοείται με βραχιολάκι.
1: Όχι, το βραχιολάκι είναι κάτι διαφορετικό.
0: Όλα αυτά, γι' αυτό και σας ρωτώ.
1: Γιατί ο χρόνος παραμονής του ασθενής του ΤΕΠ μέχρι να εξυπηρετηθεί.
0: Κύριε Δανδουλάκη, να διευκρινίσω και κάτι άλλο. Άσχετα με το αν ένα περιστατικό έρχεται είτε από μένα ως ιδιότητα που μεταφέρω κάποιο δικό μου άνθρωπο, είτε έρχεται με το ασθενοφόρο, πάντα θα υπάρχει η ίδια προτεραιότητα. Δηλαδή το εισιτήριο, ο γιατρός που θα εκτιμά στο συγκεκριμένο γραφείο που είναι από δίπλα και αμέσως μετά η εξυπηρέτηση, το βαρύτατο περιστατικό, ναι, σαφέστατα πηγαίνει άμεσα στο αρμόδιο ιατρείο, αν είναι ορθοπαιδικό, αν είναι χειρουργικό ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι.
0: Άσχετα λοιπόν με το αν φέρνω εγώ κάποιον, είμαι συνοδός ή έρχεται με ασθενοφόρο κάποιος.
1: Και με έρχεται περιστατικό και εκείνο θα εξετάζεται, πέραν εκείνων που προέρχονται δυστυχώς από τροχαίο, είτε ένα βαρύ περιστατικό αναπνευστικό, καρδιολογικό, ισχυμικό κτλ. Αυτά θα έχουν την προτεραιότητα τους όπως ήταν και πριν. ΕΚΑΒ όμως, δηλαδή ασθενείς οι οποίοι έρχονται. Με το ΕΚΑΒ δεν σημαίνει ότι θα πάνε και κατευθείαν μέσα όπως γινόταν μέχρι
0: τότε,
1: σήμερα.
0: Τότε από τη στιγμή που ήταν ένα σύστημα το οποίο ερχόταν μόνο στο διαδικαστικό ή είναι σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία του νοσοκομείου, γιατί δεν βλέπω
1: δεν
0: να αλλάζει κάτι.
1: Διαδικαστικό. Ναι, διαδικαστικό ναι, αλλά πάντα με τη βαρύτητα του περιστατικού.
0: Μα έτσι πάντα ήταν.
1: Είχε μέχρι σήμερα, μέχρι προχθές, όποιος ερχόταν με ΕΚΑΒ πήγαινε κατευθείαν μέσα στο ιατρείο. Αυτό δεν θα συμβαίνει τώρα. Να εξετάζεται, εφόσον πρέπει να προχωρήσει, θα προχωράει στο αντίστοιχο ιατρείο ή θα παραμένει και ακόμα και περιστατικό που έχει έρθει με το ΕΚΑΒ.
0: Ήταν ένα αίτημα του κόσμου, είναι μια αλλαγή που έρχεται διότι καταγράφεται η ανάγκη από τις διοικήσεις των νοσοκομείων, είναι κάτι που έρχεται σαν αλλαγή από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας με πάντα στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του κάθε ενός από εμάς που έρχεται στο νοσοκομείο.
1: Του κάθε περιστατικού ξεχωριστά και πιο εμπεριστατωμένα. Και κυρίως να έχουν προτεραιότητα τα περιστατικά κείμενα για τα οποία υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη στον χρόνο αντιμετώπισή τους. Την αμεσότητα του χρόνου αντιμετώπισή τους.
0: Μάλιστα.
1: Και σαν λέω, ισχύει πανελλαδικά. Λίγο πολύ υπήρχε και αυτό το πράγμα γινόταν και πριν για τα σοβαρά περιστατικά. Λοιπόν, όμως δεν γίνεται η καταγραφή τώρα που επισημαίνεται κατευθείαν με κάποιο χρωματισμό που σας είπα στο. Το λάπτο που ενημερώνεται το αντίστοιχο ιατρείο, στη συνέχεια φεύγοντας από εκεί ο ασθενής να πάει για το ακτινολογικό θα έχει επίσης ενημερωθεί το ακτινολογικό, οπότε θα δώσει προτεραιότητα. Είναι η εικόνα του κάθε ασθενή η οποία τον συνοδεύει με την είσοδό του στο ΤΕΠ.
0: Για να σας πω την αλήθεια μου, εγώ το μόνο που διακρίνω ως αλλαγή είναι αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι ακόμα και αν κάποιος μεταφερθεί με το ΕΚΑΒ και εκείνος θα αξιολογηθεί, δεν του δίνεται η προτεραιότητα σε βάρος άλλων, είτε γιατί υπήρχαν οι παρατηρήσεις, ίσως γιατί υπήρχε η μεγάλη αναμονή, ίσως για όλους αυτούς τους λόγους.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, διότι το 90% ίσως και παραπάνω περνούσαν όλοι την διαλογή που του λέγαμε, δεν ήταν διαλογή, ήταν το πρώτο γιατρείο που έβλεπε όλα τα περιστατικά. Τώρα δεν θα πηγαίνει μόνο οι ασθενείς εκείνοι οι οποίοι είναι περιπατικοί και εκείνοι που το πρόβλημά τους μπορεί να αντιμετωπιστεί σε πρώτη φάση και από το ιατρείο εκείνο χωρίς καν να χρειαστεί να πάει σε άλλο ιατρείο στη συνέχεια. Μάλιστα. Είτε χειρουργικό.
0: Κύριε Δανδουλάκη, μήπως όλοι αυτοί, ρωτώ εγώ τώρα, μήπως όλοι με αυτή η διαδικασία που δεν επιφέρει και τις μεγάλες αλλαγές, αλλά έρχεται, εγώ θα σας πω ακόμα και να διορθώσει πράγματα για το, με το αν είσαι και παπάς με την αράδα σου, θα πας και όλα αυτά τα οποία λέμε. Έρχεται λίγο πολύ να καλύψει ενδεχόμενα και αδυναμίες υποστελέχωσης των νοσοκομείων.
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι, θα έπρεπε να ισχύει πάντα και ίσχυε και πριν από την καθολική επιβολή της εφαρμογής αυτής σε αρκετά νοσοκομεία. Ίσχυε αυτό το σύστημα, τώρα είναι πιο οργανωμένο, πιο συγκεκριμένο και ομοιόμορφο για όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Και σας είπα και πριν ότι δεν θα πηγαίνουν τώρα όλοι όπως πηγαίναν στη διαλογή, όπως τη λέγαμε πριν, αυτό το γιατρείο πρώτης επαφής, επικοινωνίας με τον κόσμο και ενώ περιμένα 2 ώρες πριν έξω ή 1 ώρα ή μισή, δεν έχει σημασία το χρόνο, ενώ θα έπρεπε να έχουν πάει κατευθείαν σε άλλο ιατρείο. Αυτό γίνεται τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Χειρουργικό δεν θα περιμένεις, έχει ορθοποδικό δεν θα περιμένεις. Δεν υπάρχει λόγος να περάσει από την παλιά λεγόμενη διαλογή και σήμερα το ιατρείο, το fast track. Θα πηγαίνεις κατευθείαν και έτσι, γι' αυτό θα αποσυμφορηθεί και ο χώρος της αναμονής με το γεγονός ότι το περιστατικό όταν έχεις ένα κάταγμα, γιατί να περιμένεις έστω και ένα μικρό τραυματισμό, θα πας στο αντίστοιχο κατευθείαν ή χειρουργικό ή ορθοπαιδικό. Δεν θα πρέπει να περάσει όπως κατά κάποιο τρόπο γινόταν σε αρκετές περιπτώσεις, περνούσαν όλοι από, από την διαλογή, τη λεγόμενη διαλογή, γιατί σας λέω ιατρείο, σαν ιατρείο λειτουργούσε και εκείνο πριν. Επομένως, εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντική αυτή η αλλαγή. Σίγουρα θα υπάρξουν βελτιωτικές κινήσεις. Εχθές, σαν πρώτη μέρα, δεν μπορώ να πω ότι λειτουργήσαμε κανονικά όπως το σύστημα επιβάλλει. Είναι όμως ικανοποιητικά, θα έλεγα, γιατί και οι γιατροί πρέπει να συνηθίσουν το πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό, πώς προτεραιοποιείται ο ασθενής, που βρίσκεται σε κάθε στιγμή, γιατί θα γίνεται μεταφορά από το ένα ιατρείο στο άλλο ιατρείο αν χρειαστεί, στον αξονικό, για εξετάσεις επίσης, θα μένει σε κάποιο χώρο για παρακολούθηση. Όλα αυτά θα ακολουθούν και θα είναι ανά πάσα στιγμή ορατά στον ιατρό που έχει αναλάβει το περιστατικό, αλλά και στα ιατρία τα οποία θα επισκεφθεί ή θα διακομιστεί ο ασθενής.
0: Τι είναι πρωτοκαταλάβουν αυτοί οι γιατροί και οι νοσηλευτές? Αυτοί ξέρουν πόσο βιονικοί πρέπει να είναι για να αντέξουν όλα αυτά τα οποία ζουν μέσα στα δημόσια νοσοκομεία και στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ήταν πολύ μικρή αυτή η παρατήρηση, πολύ μεγάλο το θέμα και νομίζω ότι τα γνωρίζετε όλα αυτά. Εγώ θα σας ξανακαλέσω σε ώρα που θα μπορούμε να τα πούμε για να κάνουμε μεγαλύτερη κουβέντα, εάν δέχεστε βέβαια αυτή την πρόκληση, κύριε Δαδουλάκη.
1: Πρόκληση. Είναι πρόκληση, υποχρέωσή μου είναι. Και
0: ωραία.
1: Θα με ξέρετε, οπότε δεν θα.
0: Ναι, δεν το αρνείστε, αλλά οφείλω να σας το πω.
1: Ενημερώνω και εσάς και μέσω εσάς τους συμπολίτες μας για να γνωρίζουν και εκείνοι πώς λειτουργεί.
0: Ωραία.
1: Το νοσοκομείο.
0: Θα μιλήσουμε.
1: Και να σας πω και κάτι, επιτρέψτε σας, ότι πραγματικά θα βάλετε μεγάλη προσπάθεια από όλους.
0: Να σας πω. Ωραία.
1: Η παραμονή και εξυπηρέτηση των ασθενών να γίνεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στον καλύτερο δυνατό χρόνο.
0: Πρόκληση, πρόσκληση λοιπόν και για τους δύο μας, για τους βιονικούς γιατρούς και νοσηλευτές. Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε σύντομα λοιπόν, αφού δεχόμαστε και οι δύο αυτή την πρόκληση-πρόσκληση. Καλά να είστε, κύριε Δανδουλάκη.
1: Επίσης, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα σας. Να σας πω λίγο πριν κλείσω ότι σήμερα Τρίτη, 5 Μαΐου, πως ξεκινούν και οι πανηγυρικές εκδηλώσεις για την Μεσοπεντηκοστή στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Καμαριανής εδώ στην Αλικαρνασσό, με την ενορία να καλεί τους πιστούς να προσέλθουν στους εορτασμούς, παρουσία σημαντικών εκκλησιαστικών προσώπων. Σήμερα λοιπόν στις 7 θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, τον οποίο θα τελέσει και θα κηρύξει το θεολόγο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ο Πανοσολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος Βογιατζόγλου. Οι εορτασμοί θα κορυφωθούν αύριο Τετάρτη, 6 Μαΐου, όπου το πρωί θα γίνει η τελετή του όρθρου και της αρχιερατικής θείας λειτουργίας, ιερουργώντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενέου, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας, δηλαδή αύριο Τετάρτη στις 6.30, θα τελεστεί ο Εσπερινός και η παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο, ολοκληρώνοντας τον κύκλο της Πανηγύρεως, η οποία διενεργείται με αφορμή την έορτη της Θαυματουργού Εικόνας της Παναγίας Καμαριανής της Νέας Αλικαρνασσού. Σας καλημερίζουμε. Σε λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Σαχίνης και σας ευχόμαστε να έχετε καλό υπόλοιπο σε αυτή εδώ την καινούργια ημέρα.

0: 84.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμό 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μακβελ κάνει τη διαφορά.
5: Μακβελ μακαρόνια.
4: Μακβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
6: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
7: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
8: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
9: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
10: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
9: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
10: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
9: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
10: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
9: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
10: Και στο lithi.gr.
11: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
12: Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος οδηγός αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη.

0: www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.creta.gr. Παγκρήτιος οδηγός αγοράς. www.creta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
1: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται, μηχανικέ μου. Αύριο στείνω σκαλοσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Τι να είναι το CNC?
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
5: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Τροχαίο στην Εθνική Οδό από Γιώφυρο προς Αλικαρνασσόν στο ύψος της Γέφυρας της Ούλοφ Πάλμε σήμερα το πρωί με την εμπλοκή τριών αυτοκινήτων, εκ των οποίων το ένα αναποδογύρισε. Άγιο είχαν βοηθό οι επιβαίνοντες. Νέα νομοθετική παρέμβαση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοΐδης. Νοσηλεύτρια αποχωρεί από τα ΤΕΠ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και καταγγέλει εξουθένωση και εγκατάληψη του ΕΣΥ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, αφήνουν οι νοσοκομιακοί γιατροί για την υπερεφεμέρευση και τις υποχρεωτικές μετακινήσεις. Κεραυνή Βατσινά στη Βουλή για την ψυχική υγεία, αλλά και παραδοχή για 30 οργανικά κενά από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Εντός του καλοκαιριού η επίσκεψη του Υπουργού στην Κρήτη για τα εγκαίνια νέων έργων για την υγεία, όπως ο ίδιος προανήγγειλε. Εκ νέου αντιμέτωποι με την στασιμοπληθωριστική πίεση η Ευρώπη. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται. Ετοιμάζει η κυβέρνηση με βάση τα στοιχεία από το οικονομικό επιτελείο. Με αχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, αποχώρησε από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης, όχι από το Μαξίμου σε προανακριτική για Λιβανό Αραμπατζή και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μπλόκο σε εξεταστική για τις υποκλοπές. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν χθες μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια Χανίων 2 Ρωμά, οι οποίοι μαζί με 4 ακόμα που έχουν ταυτοποιηθεί κατηγορούνται ως μέλη της οργάνωσης που διέπρατε τις τηλεφωνικές απάτες και η οποία εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων.
5: 9.84. Ο καιρός.
6: Έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.
5: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 984.

Γεια σας, γεια σας και χρόνια πολλά σήμερα στα Ρινάκια. Αγία Σιρήνη σήμερα. Λοιπόν, γίνεται του Ορμούς το ανάγνωσμα. Οι μεν θέλουν να μπουνε, οι δε δεν θέλουν να μπουνε. Οι μεν χτυπάνε αδιακρίτως, οι δε χτυπάνε αδιακρίτως. Αλλά πούστε, ηρεμήστε. Θα κάνει παρέμβαση διαστόματος Γεραπετρίτη η Ελλάδα στα στενά του Ορμούς. Βαστάτε όλοι τάρματα. Και όπως λέει και ο φίλος μου ο Στάθης, μια φάρμα σκέτη τρέλα, αλλού τα κακαρίσματα, αλλού γεννάνε οι κότες. Ψάχνουν να βρουν τα αυγά οι αλεπούδες και τα έχουν κλέψει τα τσοπανόσκυλα. Πρόβατα μπαίνουν από το ματρί, κατσίκια βγαίνουν στο κλαρί, μεταγράφονται όρνηθες και γίνονται παγόνια, παπαγαλάκια χοροδία με τα κοράκια. Χρηστικές πληροφορίες αρχικώς. Στο επόμενο έτος, το 27, δεν θα μπορούμε να μπαίνουμε σε ιστοσελίδες χωρίς επιβεβαίωση ταυτότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως αποκαλύψαμε πριν μερικές μέρες, έμπασε τη Μερκοσούρα από την πίσω πόρτα και αρχίσαν οι αθρώες εισαγωγές κρεατοπουλερικών. Η ίδια όμως κάνει speed run με τις ρυθμίσεις σχετικά με την πρόσβαση σε ιστοσελίδες με επιβεβαίωση ταυτότητας. Σε μία fast track ψηφοφορία αποφασίστηκε ότι αυτό θα ισχύει το αργότερο μέχρι το Δεκέμβριο του 26. Τα κράτη-μέλη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα πρέπει να εφαρμόσουν συστήματα επιβεβαίωσης ηλικίας συνδεδεμένα με ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλιο ταυτότητας. Με λίγα λόγια, θα αφήνεται όλο και περισσότερα ίχνη τα οποία θα διευκολύνουν τους πάντες να δημιουργούν τα προφίλ μας και θα κάνετε και πιο εύκολη τη ζωή στην απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο, το χρόνο που χρησιμοποιείτε υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Όχι, δεν είναι επιτήρηση, είναι προσπάθεια περιορισμού του εθισμού, της πορνογραφίας και του τζόγου. Το γεγονός ότι οι υποδομές ανήκουν σε ιδιωτικές εταιρείες πέρα βρέχει. Να εμπιστεύεστε τις διαβεβαιώσεις των Βρυξελών ότι διασφαλίζουν την ιδιωτικότητα και το δικαίωμά σας τα δεδομένα να είναι ασφαλή, λέμε τώρα. Επειδή μου γράψατε πάρα πολλά μηνύματα για τις αθρώες εισαγωγές από τη Mercosur, εγώ δεν ξέρω να σας πω λεπτομέρειες, θα βγάλουμε κάποια στιγμή εγώ η Αγγελική έναν ειδικό. Πάντως τα αυτοκόλλητα, αν τα έχετε δει ή πάνω χτυπημένα στα προϊόντα, έχουν ένα τετραψήφιο κωδικό που ξεκινά με 3 ή 4. Εάν δείτε τέτοιο κωδικό, σημαίνει ότι το προϊόν καλλιεργήθηκε με εντατικές μεθόδους γεωργίας, οι οποίες περιλαμβάνουν τη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Εάν ένα προϊόν έχει ένα πενταψήφιο κωδικό που ξεκινά με 9, σημαίνει ότι το προϊόν κατά το μάλλον ήταν καλλιεργήθηκε παραδοσιακά, όπως γίνονταν εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ας το πούμε χωρίς χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, δεν θα πούμε βιολογικά. Αν όμως ένα προϊόν έχει ένα πενταψήφιο κωδικό που ξεκινά με 8, σημαίνει ότι το προϊόν είναι γενετικά τροποποιημένο και να πάρετε την ευθύνη σας. Καλημέρα στον Τάσο μου, στείλω ολόκληρο κατεβατό εδώ. Πλησιάζουν, λέει, τα 41 τα γαλάζια στελέχη που παραιτήθηκαν για εμπλοκή σε σκάνδαλα και άλλα αδικήματα από το 19 μέχρι σήμερα. Εντάξει παιδιά, ζωή να έχουν. Και κάθισε ο Τάσος και κουταλομετρά από τον άλλο υφυπουργό εξωτερικών Διαματάρη, τον άλλοτε Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού Δημητριάδη, τον Κοντολέον της ΕΥΠ, τον Μπάτση τον Βουλευτή των Γρεβενών, τον Χιμάρα τον Βουλευτή της Φθιώτιδας, την Νικολάου υποψήφια Βουλευτή, τον Πνευματικό, τον Μουσταφά Κατρατζή, τον Νότι Μηταράκη, τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τον Παπασταύρου, την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου,
Και ο Νουκέστη ο αριθμός κατεβαίνει και φτάνει στους 41. Τους έχει βάλει όλους μέσα. Άρε Τάσο, χαρά στο κουράγιο σου. Θα διαβάσω σήμερα αναλυτικότατα το μήνυμα του Δημήτρη. Λέει καλημέρα. Θα σας πω μια πολύ μικρή αλλά αληθινή ιστορία που πιστεύω ότι χτυπάει την καρδιά της πραγματικότητάς μας σήμερα. Πίσω στο 2012 στο Καστελόριζο γνώρισα έναν Έλληνο Αυστραλό, τον κύριο Δημήτρη, που έκανε κανό κάθε μέρα το γύρο του νησιού, που αν δεν μου έλεγε ότι είναι 92 χρονών δεν υπήρχε περίπτωση να το καταλάβω. Καθίσαμε ένα απόγευμα να απολαύσουμε ένα καφεδάκι και πάνω στη συζήτηση και την έντονη ανησυχία μου για το πού θα πάνε τα πράγματα εδώ το 12, πώς είναι η κατάσταση στην Αυστραλία και γενικά για την οικονομία, μου μίλησε για την οικονομία του δρόμου. Δεν είχα ξανακούσει τον όρο αυτό. Εγώ τότε, λέει, 22 χρονών. Και μου λέει το εξής, το οποίο έχει μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη μου. Εάν θέλεις, παλικάρι μου, να μάθεις για την πραγματική κατάσταση μιας χώρας και των πολιτών της, δεν χρειάζεται ούτε στο ίντερνετ να ψάξεις, ούτε να ανοίξεις τηλεόραση, ούτε να ερευνήσεις τα κοιτάπια του κράτους. Βγες μια βόλτα στο δρόμο. Άνοιξε τα μάτια σου και κοίτα τριγύρω. Κοίτα τα αυτοκίνητα. Είναι αυτοκίνητα 20ετίας φθαρμένα και βρώμικα, ή είναι αυτοκίνητα σχετικά καινούργια και καθαρά συντηρημένα. Κοίτα τα επαγγελματικά οχήματα. Φορτηγά, ταξί, ασθενοφόρα, λεωφορεία, απορριμματοφόρα. Με την ίδια φιλοσοφία. Κοίτα τα πεζοδρόμια. Τις πλατείες, τα σχολεία, τις αυλές, τα πανεπιστήμια, τα νοσοκομεία, τα καταστήματα, τα κτίρια και τα σπίτια, την καθαριότητα στους δρόμους, τον φωτισμό, τις λακκούβες, τους κάδους απορριμμάτων, τις παιδικές χαρές. Είναι όλα αυτά καθαρά και συντηρημένα ή μοιάζουν ρημαγμένα και εγκαταλειμμένα? Δες τα όλα αυτά, παιδί μου, και θα πάρεις την απάντησή σου. Εγώ στα 92 μου δεν έχω να σου πω περισσότερα. Για μένα, λέει, από τότε που ήμουν μικρό παιδί και έφυγα μέχρι και σήμερα, μοιάζει να μην έχει αλλάξει τίποτα. Κάπου εκεί έσκυψα το κεφάλι μου, λέει ο Δημήτρης, και έμεινα αμίλητος για πολλή ώρα. Όχι γιατί μου είπε κάτι που δεν μπορούσε να σκεφτεί ο νους μου, αλλά γιατί ποτέ δεν το είχα σκεφτεί με αυτόν τον τρόπο. Μέχρι σήμερα στα 37 μου, έχοντας ζήσει και στο εξωτερικό και έχοντας σχεδόν γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχω πάρει την απάντησή μου. Αυτά προς τους ακροατές. Η Λίζα λέει καλημέρα από Νορβηγία, το θαύμα του βορρά της Ευρώπης. Ετοιμαζόμαστε για απεργία διαρκείας στους δήμους μετά το ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις για τις αυξήσεις. Αν δεν βρεθεί λύση μέσω της κρατικής μεσολάβησης ως το τέλος του μήνα, εδώ νεκρώνουν τα πάντα μέχρι να υπογραφεί νέα σύμβαση. Κοίτα η Νορβηγή. Καλημέρα στο Χάρη. Σήμερα, λέει, ο Χάρης άλλαξε η ρότα της ζωής μου. Ενώ πούλησα τα πάντα για να φύγω από την Ελλάδα, έρχεται η είδηση, από το στόμα του τρισμέγιστου Γεραπετρίτη, η Ελλάδα θα αναλάβει δράση στα στενά του Ορμούς. Νάτος. Ένα βάρος έφυγε από πάνω μου. Ήθελα να ξέρω, τα πιστεύουν αυτά που λένε? Δεν ξέρω τι πιστεύουν και τι δεν πιστεύουν, Χάρη. Ξέρω ότι ζούμε σε μια χώρα διαμάντι που την έχουμε κάνει. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα. Δεν πάει άλλο, μου λέει. Σέρνεται η κατάσταση και η πολιτική. Πετάνε ιδέες του τύπου τετραήμερο εργασίας, όπως αυτό που είπε ο Ανδρουλάκης του Πασόκ. Θέλω όμως να υπομνήσω ότι το ξεπατήκωσε από τους κυβερνητικούς που επίσης λέγαν, το θυμάστε, λέει, την Κεραμέως που έλεγε 4 ημέρες εργασίας με 13ωρο, ή τον αντιπρόεδρο Χατζηδάκη που έλεγε 4 μέρες εργασίας για να πας άλλες 2 στις ελιές σου. Σοπάτε ρε παιδιά, μνημόνια ψηφίζαν όλοι μαζί. Η Φωτεινή λέει, στο μεταξύ βίας στις ειδήσεις ανεξέλεγκτη, η πολιτική ηγεσία μας βιάζει κάθε μέρα, κατά τα άλλα το ίντερνετ τους μάρανε, απλά θέλουν να μας ελέγχουν ολοκληρωτικά, βία παντού. Και ο Σταύρος λέει, δηλαδή δεν φτάνει που θα τρίξουμε τα δόντια στο Ιράν όπως έκανε ο Γεραπετρίτης στο Ισραήλ, μας κόβουν και το δικαίωμα στο αυνανίζεστε μετά από τόση εθνική άναψη. Καλά δεν το λέει άναψη, αλλιώς το λέει, αλλά καταλάβατε όλοι. Ο Λιάκος μου λέει, ειρήνη μην και ημίν της Αγίας Ειρήνης σήμερα.
Πού να τη βρει την ειρήνη. Πάμε με τραγούδι, Νικό.

μέλος στο μικρό σου σώμα, οι αποφάσεις συμβουλίων, εταιριών και κυβερνήσεων. Όλες οι υποσχέσεις των θεών άχυρες. Αναρωτιέσαι τι να πήγες στραβά και βρίσκεσαι στον εφέλωμα των ανύπαρκτων γεγονότων. Δεν υπάρχεις παρασημαντεμένος με κώδικες υποχρεώσεων, πυλιγμένος με αριθμούς δίχως αναμνοή, από την ημέρα της γέννησης μέχρι την ημερομηνία της λήξεώς. Κύριε Λέισον, κανένας πια να ακούσει τις παρακλήσεις σου, παρά μονάχα παρουσιαστές να δοξολογούν τη χάρη σου. Χωρίς εσένα, απών. Είμαι ο πολίτης της σιωπής και εχμάλωτος του κόσμου των αγορών. Άγρυπνος παρατηρητής της ιστορίας των ξεχασμένων,

0: στο δικό μας όνειρο. Ταξιδιώτες σε κόσμους ονείρων.
1: Πάμε και ερχόμαστε με μια επιμονή ακατανόητη. Λες και θα καταλάβουμε όσο νομίζαμε αυτονόητα.
0: Όλοι παθαίνουν το ίδιο.

0: σαν την πάντη και χωριόφτες. Η σκηνή πέφτει καθώς αποχωρούμε. Νέοι ταξιδιώτες μπαίνουν μέσα στην ολίκη της συμφωνίας του κόσμου. Άλλοι περιμένουν τη σειρά τους ανυπόμονοι, ενθουσιασμένοι με το νέο ενδεχόμενο. Κάποιοι δεν έρχονται ποτέ. Παραμένουν αδιάστατοι.
1: Παραμένουν αδιάστατοι. Λοιπόν, δεν εξηγείται γεωγραφικά παρά μόνο πολιτικά. Σας διαβάζω την επίσημη ανακοίνωση από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καθοδόν προς το αμάν της Ιορδανίας για τη συμμετοχή του στην αυριανή 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας θα πραγματοποιήσει ενδιάμεση στάση στο Αμπού Ντάμπι, όπου σήμερα το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Εντάξει, τέρας μορφώσεως δεν είμαι, αλλά με συγχωρείτε, καθοδόν προς το Αμάν θα κάνει ενδιάμεση στάση στο Αμπού Ντάμπι, παιδιά, ξαναδέστε το. Διότι καθοδόν για το Αμάν δεν συναντάς κανένα Αμπού Ντάμπι. Αν κατέβεις νοτιότερα, νότιο-ανατολικότερα και βρεθείς στο Περσικό, φτάνεις στο Αμπού Ντάμπι και μετά γυρνάς πίσω στο Αμάν. Να λες ότι καθοδόν προς το Αμάν που δεν πας καθοδόν, αεροπορικός πας, θα κάνεις ενδιάμεση στάση στο Αμπού Ντάμπι, με συγχωρείτε, κάτι άλλο θέλατε να πείτε? Εκτός αν βλέπω εγώ το χάρτη με την καρτεσιανή λογική και εσείς το βλέπετε αλλιώς. Ο κύριος Νίκος λέει: θέλουμε Γεραπετρίτη για αρχιστράτηγο, όχι στενά Ορμούς, μέχρι και ο Ερντογάν και ο Φιντάν θα σκιαχτούνε. Κάνει τρομακτικές καμψίες, σωθήκαμε αδέρφια. Πριν το Γεραπετρίτη στον Περσικό πάει ο Πρωθυπουργός μας. Κάνει ενδιάμεση στάση πηγαίνοντας για το Αμάν της Ιορδανίας. Να βάλτε το χάρτη κάτω και δείτε τα, θα καταλάβετε. Εμείς έχουμε ανακαλύψει ποιος Μαγκελάνος και ποιος Κολόμβος άλλες διαδρομές. Για να πας στο Αμάν κατεβαίνεις κάτω στο Αμπού Ντάμπι και μετά γυρνάς πάλι αριστερά. Θου κύριε φυλακή το στόμα τι μου αριστερά. Ναι, αριστερά γυρνάς όπως βλέπεις το χάρτη για να κάτσεις στο Αμάν από τα Αμπού Ντάμπι. Το ανάποδο δεν γίνεται. Πάμε σε διάλειμμα.
2: 984. Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
4: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης, πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθι. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
5: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleion.gr.
6: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
7: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
8: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
7: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
8: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
7: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών δετρωμάτων.
8: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
7: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
8: Και στο lithi.gr.
9: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς, με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
10: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
11: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
12: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
13: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
13: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
16: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδης. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
17: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
18: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
19: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
18: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
17: Μπα.
18: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
20: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
21: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
20: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
21: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
22: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
19: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
18: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
19: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
18: Πολλά ή λίγα.
17: Δηλαδή.
18: Μπαξεβγάνης.
19: Κάτι λίγα.
18: Μπαξεβγάνης.
23: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Εδώ είμαστε πάλι. Λέει ο Λιάκος, ναι Γιώργη, άμα γυρίσεις το χάρτη ανάποδα, πρώτα πας Αμπουντάμπι και μετά στο Αμάν. Με συγχωρείς Λιάκο. Η επίσημη ανακοίνωση από το γραφείο του Πρωθυπουργού, να στην επαναλάβω, λέει καθοδόν. Καθοδόν δεν πάει, αεροπορικός πάει, αλλά τέλος πάντων. Καθοδόν προς το Αμάν της Ιορδανίας, για να μετάσχει στην τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας, θα κάνει μία στάση στο Αμπουντάμπι. Αυτό λέει. Δεν λέει ξεκινώντας. Άρα στο χάρτη είτε καρτεσιανά τον δεις, είτε διαφορετικά τον δεις, με συγχωρείτε, δεν βγαίνει. Ενδιάμεση στάση το Αμπουντάμπι για να πας στο Αμάν δεν είναι. Μου γράφει επίσης για το ίδιο θέμα ο Αλέξανδρος, όπως τα άκουγα λέει, νόμιζα πως θα έλεγες ότι ο Πρωθυπουργός θα κάνει ελεύθερη πτώση στη Γάζα και ψιλοχάρηκα. Και η Φωτεινή λέει, δεν ξέρεις λέει γιατί πάνε πρώτα Αμπουντάμπι, business as usual να γίνονται, πρώτα η τσέπη και μετά όλα τα άλλα, είναι μπανάλα, απλά τα πράγματα, όποιος δεν βλέπει μάλλον τρώει κανένα κοκαλάκι που του πετάω αυτοκράτορας. Δεν ξέρω τι τρώτε κοκαλάκι, αλλά τον πουλερικό να τα προσέξετε λίγο. Προσέξτε τώρα. Πριν τρεις μέρες σας θυμίζω, βγάλαμε από εδώ και δεν νομίζω ότι να τα ακούσαμε αλλού, θέλω να το πω αυτό, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγραψε εκεί που δεν χωράει μελάνι και τις αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου και επίσπευσε τις εισαγωγές με τροποποιητική πράξη από το σύστημα της Mercosur. Αφήστε που τον έλεγχο τον παρέδωσε στους Βραζιλιάνους και τους Αργεντινούς για το τι έρχεται. Άλλο αυτό. Το δεύτερο είναι ότι, όπως σας διαβάσαμε, οι Ολλανδοί και οι Σουηδοί διαπίστωσαν ότι οι ποσότητες του κρέατος που ερχόντουσαν τις πρώτες ώρες υπερκάλυπταν αυτό που λέγανε ότι θα πάρουμε σε 6 χρόνια. Το τρίτο όμως, και καλύτερο, μας το φύλαγε για να το πει εδώ στην ελληνική επικαιρότητα και όποιος το άκουσε, το άκουσε, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, ο εξαιρετικός κύριος Νίκος Κακαβάς. Τι μας είπε λοιπόν χθες ο κύριος Κακαβάς που πέρασε σε πολλούς στον ντούκου? Σαλμονέλα στο 80% των πρώτων εισαγόμενων κοτόπουλων από τη Βραζιλία μέσω Mercosur στην Ελλάδα, με τις υγείες μας. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας, σε όλη την Κρήτη και όχι μόνο.
1: Κύριε Πρόεδρε, επειδή πριν τρεις μέρες είπαμε ότι η Mercosur εφαρμόζεται και ήδη οι Κεντροευρωπαίοι είδανε οι κτηνοτρόφοι μεγάλες ποσότητες κρέατος που υπερκαλύπτουν και τα 6 χρόνια, εδώ εσείς έρχεστε τώρα και λέτε ότι οι πρώτες εισαγωγές παρτίδων για την Ελλάδα στα πουλερικά έχουν σαλμονέλα. Είναι έτσι?
0: Έτσι. Ακούστε να σας πω, δεν είναι μόνο οι χώρες της Ολλανδία ή η Σουηδία, έτσι. Αυτή τη στιγμή έχει κάνει διάβημα η πολωνική κυβέρνηση, το γράψαν εξάλλου και όλα τα γαλλικά site, για το θέμα ακριβώς ότι οι ποσότητες οι οποίες έρχονται όχι μόνο καλύπτουν τα 6 χρόνια στα οποία έπρεπε να τα φέρουν, αλλά και πολύ περισσότερο. Και το κυριότερο είναι αυτό που τονίσατε πάρα πολύ εύστοχα, ότι την αρμοδιότητα ελέγχου τις έχουν οι χώρες της Mercosur, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ακόμα και αυτό για το οποίο υποτίθεται είχαν διασφαλίσει, έτσι, για τα οποία όπως γνωρίζετε πριν από μερικούς μήνες, 2 μήνες, είχαμε μιλήσει αναλυτικά για την Mercosur από το ραδιόφωνο σας. Σας είχα πει ότι τίποτα από αυτά δεν θα τηρηθεί και το μόνο σκεπτικό είναι να εισάγουν σκουπίδια από την Νότιο Αμερική, να τα φέρουν στην Ευρώπη, ούτως ώστε να λένε μετά ότι κύριοι τρώτε φτηνά τρόφιμα. Έτσι. Το θέμα είναι αν θα είναι με σαλμονέλα, αν θα είναι με φυτοφάρμακα, δεν τους νοιάζει. Είδατε λοιπόν τι έγινε στην Ινδία, όπου μια οικογένεια ολόκληρη πέθανε από την κατανάλωση καρπουζιού που είχε φυτοφάρμακα. Αυτό θα γίνει και στην Ευρώπη. Γιατί στο πνεύμα ότι φέρνουμε φτηνά προϊόντα τα οποία είναι σκουπίδια, όπως σας έχω τονίσει, ταΐζουμε φτηνά. Και τώρα ποιος θα πεθάνει είναι δικό μας θέμα. Αυτή είναι η Mercosur και θέλω να τους θυμίσετε, επειδή έχετε φοβερό αρχείο, τι λέγανε όταν εμείς αντιδρούσαμε. Μας λέγανε γραφικούς, μας λέγανε ανίδεους, μας λέγανε
1: συνωμοσιολόγους,
0: οι οποίοι είμαστε τρομοκράτες και όλα αυτά. Σήμερα λοιπόν αποδεικνύεται περίτρανα, προσέξτε, στη δοκιμαστική της εφαρμογή. Σκεφτείτε να εφαρμοστεί εν το συνόλο. Τι έχει να γίνει?
1: Μισό λεπτό. Καταρχάς αυτή η δοκιμαστική είναι το τρίκ για να τη φέρουν πιο γρήγορα μετά την άρνηση του Ευρωκοινοβουλίου.
0: Ακριβώς.
1: Ένα αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Δεύτερον, επειδή κύριε Πρόεδρε, τρεις μέρες τώρα δεν παίζει τίποτα άλλο στην επικαιρότητα, αλλά είναι οι τρεις νεκροί, δεν λέω δεν είναι θέμα, είναι οι τρεις νεκροί από αυτό το χανταϊό από τα περιττώματα των τροκτικών. Μα εκεί γίνεται χαμός. Εδώ το ότι έχει ξεσηκωθεί, όπως είπατε σωστά εσείς, και η Πολωνία, η οποία Πολωνία λέει εδώ φέρνετε ποσότητες που είπατε θα φέρνατε σε 6 χρόνια σε 2 μέρες. Έρχεστε εσείς λέτε τώρα το 80% των πρώτων παρτίδων.
0: Των πρώτων κατεψυγμένων παρτίδων βραζιλιάνικων πουλερικών είχε σαλμονέδα και επιστρέψαν πίσω όλα. Και να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, έτσι, εμείς, όπως σας είχα πει επανειλημμένως, δεν θα αφήσουμε τη Mercosur να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα. Και να λένε αυτοί ότι θα είναι ενδειγματοληπτική η έλεγχη. Η έλεγχη θα είναι 100% και ας πάνω που θέλετε, στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, οπουδήποτε. Εμείς, όπως κάναμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα κάνουμε και με τη Μέρκορσου. Να το καταλάβουν, γιατί εμείς δεν παίζουμε με το μέλλον της χώρας μας.
1: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει μια χρηστική ή ετοιμάζεστε να την εκδώσετε πληροφορία προς τον καταναλωτή? Υπάρχει κάποιος κωδικός που πρέπει να τον έχει κατά νου όταν τον βλέπει να μπαίνει σε... Να το πω, να είναι πιο υποψιασμένος για αυτές τις αγωγές ή όχι ακόμη?
0: Στιγμή, ναι. Να ξέρετε ότι μέχρι στιγμής η παρτίδα αυτή που ήρθε με τα κοντόπουλα επεστράφει. Όταν λοιπόν θα αρχίσουν να έρχονται και άλλα προϊόντα, θα βγάλουμε σχετική οδηγία που θα λέμε στον καταναλωτή τι ακριβώς να προσέχει. Πάντως ο τίτλος θα είναι «Όχι στα προϊόντα που είναι από την Λατινική Αμερική». Να το ξέρετε.
1: Για δώστε μου μια εξήγηση, αν την έχετε πάρει. Πώς γίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση που υποτίθεται ότι έχει σκληρά πρότυπα, έχει, όχι υποτίθεται, εφαρμογής υγιεινής και στα χαρτιά. Πώς παραδίδει το τι θα μας έρθει?
0: Επειδή πήρε μεγάλη διάσταση αυτό το θέμα από προχθές που το ανακοίνωσα στη Μυτιλήνη και το μάθαν όλοι, με έχουν πάρει αρκετοί ευρωβουλευτές από όλα τα κόμματα και σήμερα τους στείλαμε και σχετικές οδηγίες για να δούνε τι είναι αυτή η Μέρκοσου. Γιατί όλοι μου είπανε ότι άλλα τους λέγανε και άλλα διαβεβαίωναν. Ότι θα υπάρχουν οι συνοριακοί σταθμοί που θα γίνονται έλεγχοι.
1: Από τις χώρες Μερκοσούρ, επιτόπου σε Βραζιλιάνους, Αργεντινούς και άλλους. Από πού και ως
0: κατά παράβαση της συμφωνίας. Γι' αυτό και θα δείτε ότι θα υπάρξει και θέμα. Θα γίνουν κινήσεις όπου θα κριθούν να απολογηθούν και αυτά στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα έχουμε συνέχεια, να ξέρετε. Θα έχουμε πολύ suspense το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Μάλιστα. Μου λέει κάποιος εδώ, Θύμιος, καλημέρα, λέει στον εξαιρετικό πρόεδρο. Κύριε Πρόεδρε, λέει εδώ, αγρότης έχει πληρώσει ISO 2000, ISO 3000, σήμα σε, πιστοποιήσεις, πράσινο τέλος, πράσινο λίπασμα. Ακούστε, διοξίδιο, τριοξίδιο και πεντοζάλι να χορεύει ο φραπές.
0: Ακριβώς.
1: Και η Μερκοσούρ.
0: Αποτύπωμα και πάει λέγοντας. Ακούστε, κοιτάξτε, η φιλοσοφία ποια είναι, το έχω πει, αλλά η επανάληψη είναι μη τερματίσεως. Η φιλοσοφία είναι για την Ευρώπη, έτσι, και ειδικά για την Ελλάδα, να είναι dealer τροφίμων και όχι τροφός. Αυτό λοιπόν το οποίο σκέφτονται για να δώσουν το πρωτογενή τομέα, όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά και της Ευρώπης, στα χέρια κάποιων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή θα παίζουν όπως θέλουν, δηλαδή όποτε θα θέλουν θα φέρουν, όποτε προϊόντα, όποτε θα θέλουν δεν θα φέρουν, ούτως ώστε να το κάνουν τζόγο, δεν θα τους αφήσουμε. Και να ξέρετε ότι αυτή η κίνησή μας, που ξεκίνησε από εδώ, από τη μικρή Ελλάδα και που αυτή τη στιγμή γιγαντώνεται, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς ο ίδιος, υπάρχει και η Πανευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνικών, η οποία προς το τέλος Μαΐου θα συνεδριάσουμε για να έχουμε μια κοινή γραμμή, γιατί πλέον δείχνει το πράγμα που πάει. Πού πάει να πουλάμε τις Mercedes και να εισάγουμε τα σκουπίδια. Άρα λοιπόν αυτό δεν θα το επιτρέψουν οι Ευρωπαίοι αγρότες στην οτρόφια αλληλής με λισοκόμη.
1: Ξέρετε,
0: είναι κάτι αντίστοιχο με τις αυτές που κάναμε με την Ουκρανία, έτσι, που φέρνουμε μέλη από εκεί και τα πάντα είναι ελληνικά. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι θα έρχονται αυτά τα σκουπίδια, είναι, καταλαβαίνετε, με την ελαστικότητα των ελέγχων θα έχουμε και του κόσμου τις ελληνοποίησεις.
1: Εννοείται, και βάλτε υπόψη, έχετε υπόψη σας εσείς μάλλον, αλλά το λέω για τους ακροατές. Η διατροφική αλυσίδα που έχει σπάσει με την κρίση στον κόλπο, με τους πολέμους και τα λοιπά, εντείνεται η πίεση για...
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Άρα το πράγμα χειροτερεύει. Μου λέει
0: Το ίδιο θα δείτε ότι είναι και η ιστορία που έχει γίνει με τη συμφωνία με την Αυστραλία. Δηλαδή τι κάνανε στη συμφωνία με την Αυστραλία, πάνε να φέρουν κατεψυγμένα εγωπρόβατα από εκεί, να τα φέρουν εδώ για να μπορέσουν να ρίξουν τις τιμές. Και το δεύτερο είναι ότι ξεπουλήσανε τη φέτα. Πλέον δηλαδή αυτό το πράγμα που γίνεται με την Αυστραλία, που είναι ένα έγκλημα για τη φέτα, όπου αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε άσπρο τυρί θα εξάγεται από την Αυστραλία θα λέγεται φέτα, όταν αυτή τη στιγμή μέχρι προχθές οι συνάδελφοί μου ανοίγαν τις αγορές στο Βιετνάμ, στην Ινδία, στις Φιλιππίνες, για να μπορούμε να πουλάμε τη φέτα αυτή που έχει, είναι pop. Αυτή τη στιγμή οι συμφωνίες της κυρίας αυτής της ανεκδίκητης, που θέλει να λέγεται πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Αυστραλία, είναι ότι όσον αφορά τις τρίτες χώρες και ειδικά την Ασία, γίνεται και κόκπροδα και νεκροθάφτης των ελληνικών εξαγωγών της φέτας για τις χώρες αυτές. Γι' αυτό και βλέπετε ότι έχουν, οι Αμερικάνοι λένε τι φέτα ρε παιδιά, θα, δεν είναι προϊόν ονομασίας προέλευσης, θα το λέμε άσπρο τυρί. Καταλάβατε τώρα, είναι γενικότερο το έγκλημα, αλλά δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση πετάει το.
1: Μάλιστα. White cheese, λοιπόν. Ακούστε εδώ.

0: Λέει ο Γιώργος από το Ελσίνκι, καλημέρα κύριε Κακαβά, να σας πω, λέει, ότι αυτό που αποκαλύψατε εδώ στην Ελλάδα επιβεβαιώνεται σήμερα και από δημοσιεύματα του φινλανδικού τύπου, και μπράβο, λέει, για το Λαβράκι, να το έχετε υπόψη σας. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω.
1: Ευχαριστώ πολύ, αλλά να ξέρετε κάτι, όλα αυτά γίνονται με τον πατριωτισμό και το φιλότιμο των κτηνιάτρων και των γεωτεχνικών ελεγκτών, οι οποίοι δεν έχουν καμία αρρωγή από το ελληνικό κράτος, ίσα ίσα που αν μπορούσαν να μας εξαφανίσουν, αλλά δεν μπορούν, αλλά να το κάνουν να μας εξαφανίσουν, να μας εξαφανίζαν, γιατί ακριβώς είμαστε ανασταλτικός παράγοντας στα βρώμικα σχέδια. Εμείς λοιπόν τους τονίζουμε πάλι, κύριε Σαχίνη, γιατί όπως σας είπα η επανάληψη είναι μη τυγματίσεως, ό,τι κάναμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα κάνουμε και με τη Μέρκοξου.
0: Μισό λεπτό, γιατί έχω ερώτημα και για εκεί, αλλά θέλω να απαντήσετε. Εδώ έχετε πολύ κόσμο έτσι εξάψει. Λέει ο ένας φίλος, ο οποίος είναι και οδηγός μεγάλων αυτοκινήτων, βαρέων, μεταφέρει προϊόντα. Καλημέρα, λέει, κύριε Πρόεδρε. Λεωνίδας από τα Γιαννιτσά. Αυτά τα προϊόντα έρχονται απευθείας στην Ελλάδα ή ξεφορτώνονται σε ευρωπαϊκά λιμάνια και έρχονται ο δικός, για να ξέρω, λέει, τι κουβαλάω.
1: Απευθείας. Αλλά να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, σε δεύτερο στάδιο, επειδή εδώ πλέον βλέπουν ότι τρώνε πόρτα, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη, πολύ πιθανό να πάνε σε μια άλλη χώρα ευρωπαϊκή και να τα φέρουν στην Ελλάδα σαν ευρωπαϊκά, βαφτίζοντάς τας με οποιαδήποτε χώρα εσείς μπορείτε να φανταστείτε, και ειδικά εκεί που είναι ελαστικές, και εδώ να μην έχουμε πάρει χαμπάρι, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, έχουμε, επειδή ξέρουμε και αυτό το κόλπο, θα κάνουμε ελέγχους στο πεδίο. Τι σημαίνει στο πεδίο? Δεν είναι στο ράφι.
0: Μάλιστα. Η Λίζα από την Νορβηγία λέει, καλημέρα κύριε Κακαβά, από την Νορβηγία. Η Νορβηγία, λέει, παραδίδει μαθήματα οικολογίας στον κόσμο. Την ίδια ώρα ταΐζει τους ολομούς της με σόγια Αμαζονίου ποτισμένης απαγορευμένα δηλητήρια.
1: Ακριβώς,
0: το deal,
1: ακριβώς,
0: το deal, λέει, είναι απλό. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε.
1: Η Mercosur παράγει το 90% των γενετικά τροποποιημένων.
0: Μάλιστα. Άρα το ελεύθερο εμπόριο στα... Και το τελευταίο ερώτημα επ' αυτών είναι το εξής. Διτό, θέλω να το προσέξετε. Ο ένας μου λέει εδώ, και από τα εστιατόρια και τα ταχυφαγεία πώς θα ξέρουμε τι τρώμε? Και η άλλη φίλη μου γράφει, κύριε Πρόεδρε, καλά όλα αυτά, τα νοσοκομεία και τα εστιατόρια πανεπιστημίων που τρώνε τα παιδιά μας, πώς θα ξέρουμε ότι δεν είναι ανέλεγκτα από τη Mercosur και έρχονται?
1: Πάρα πολύ σωστά ερωτήματα, και έχω να σου πω το εξής, ότι εμείς τις προσπάθειες που κάνουμε, παρόλο το ότι ξέρετε ούτε το 50% δεν υπηρετεί αυτόν που έπρεπε να υπηρετούν, θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά ούτως ώστε να αποτρέψουμε τα φαινόμενα αυτά. Έτσι, χωρίς, επαναλαμβάνω, τη συμπαράσταση της πολιτείας και της κυβέρνησης, γιατί ξέρουμε ποια είναι η νοοτροπία της. Εμείς, επειδή είμαστε και εμείς καταναλωτές, έτσι, και εμείς είμαστε οικογενειάρχες, και εμείς είμαστε όπως όλος ο ελληνικός λαός, θα προασπίσουμε την υγεία των Ελλήνων καταναλωτών. Έτσι, με ό,τι μέσα διαθέτουμε. Και να ξέρετε ότι μέχρι τώρα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς, κύριε Σαχίνη, ό,τι έχουμε στοχεύσει το έχουμε πετύχει.
0: Λοιπόν, έχω ένα τελευταίο ερώτημα και φεύγω λίγο από αυτό. Πάω στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μιας και τον θίξατε. Ναι. Διότι έχουμε απόρριψη, από ό,τι φαίνεται, από την κυβερνητική πλειοψηφία της προτάσεως για σύσταση προανακριτικής
1: επιτροπής.
0: Ναι, ναι, άλλο θέλω να ρωτήσω. Και την ίδια ώρα έχετε τη νέα διοίκηση, ο ΠΚΠ υπό ΑΔΕ, η ΑΔΕ δηλαδή, να στρέφεται, άκουσον, κατά της κυρίας Τυχεροπούλου, που δικαιώθηκε πρωτοδίκως για τη μη τοποθέτησή της που τα αποκάλυπτε, ασκούν έφεση, απίστευτα πράγματα, και την ίδια ώρα πληροφορούμαστε από τα επίσημα στοιχεία ότι πώς έχουν επιστραφεί μετά από τόσο ντόρο 1 εκατομμύριο με το ζόρι ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, όταν μόνο ο κύριος Βάρας έχει πει για πληρωμές παράνομες 800.000 ευρώ στη δικιά του καθησιά.
1: Λοιπόν,
0: τι γίνεται εδώ, όλο το πλέγμα.
1: Όχι, έπρεπε να έχουν εισπραχθεί μέχρι σήμερα, σας λέω ακριβώς, ούτε ευρώ παραπάνω ούτε παρακάτω. 68.343.000 και έχουν εισπραχθεί 1.212.000. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Η κυβέρνηση βλέπει τη δικαιοσύνη à la carte. Δηλαδή, η δικαιοσύνη είναι κακή όταν βγάζει αποφάσεις εναντίον της, και είναι καλή όταν βγάζει αποφάσεις υπέρ της. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η κυρία Τυχεροπούλου δικαιώθηκε πανηγυρικά. Τι κάνει λοιπόν? Αμφισβητεί την απόφαση της δικαιοσύνης και προσφεύγει σε δεύτερο βαθμό. Να ξέρετε ότι και εκεί θα το χάσει απλώς, έτσι, διότι είναι τόσο δομημένη η απόφαση της δικαίωσης της κυρίας Τυχεροπούλου. Απλώς τι κάνει? Παρατείνει, κάνει κατενάτσιο για να μην αναγκαστεί να τοποθετήσει την κυρία Τυχεροπούλου. Όπως να ξέρετε ότι ήδη η νομική μας σύμβουλη έχουν πάρει την απόφαση ότι μελετούν αυτό που θέλουν να κάνει και σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχουμε εκπλήξεις.
0: Άρα δεν έχετε πέσει από τα σύννεφα. Θα κλείσω με το φίλο του Δημήτρη.
1: Το περιμέναμε.
0: Το περιμένετε. Κύριε Κακαβάλη, ο Δημήτρη, συγγνώμη, γιατί με αυτά που είπατε σήμερα έχουμε πάθει σοκ. Μπορεί να μην το έχω καταλάβει σωστά και θέλω να με βοηθήσετε. Λέει. Αν αυτό δεν μας το λέγατε εσείς, δεν το αποκαλύπτατε με τα πουλερικά, δεν θα μας το έλεγε κανείς επίσημα? Ο Εθνικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ποιος είναι? Τους έβαλε κανείς φρενό? Θα βγαίναν στην ελληνική αγορά αν δεν παρεμβαίνατε εσείς ως χορός?
1: Ακριβώς όπως τα λέει.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Α, ωραία πράγματα. Και κατά τα άλλα σας έχουν χωρίς προσωπικό. Κατά τα άλλα σας έχουν χωρίς προσωπικό. Και ό,τι βγει.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, να σας πω, είναι απλά τα πράγματα. Εμείς ούτε πιο έξυπνοι, ούτε περισσότερο μόρφωση έχουμε από αυτούς που μας κυβερνάνε, ούτε τίποτα. Έχουμε άλλους στόχους. Εμείς θέλουμε την Ελλάδα τροφό και αυτοί τη θέλουν dealer. Απλά πράγματα.
0: Κύριε Κακαβά, σας ευχαριστώ πολύ για μια φορά ακόμη. Θα τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα
1: και
0: σας.
1: Να ξέρετε κάτι τελευταίο και να
0: παρακαλώ.
1: Έτσι. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, γιατί το δώσατε και στη δημοσιότητα, ήμουνα Πέμπτη Παρασκευή στη Μυτιλίνη για το θέμα, και στη Λέσβο για το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Του Αυτόδη. Ακούστε να σας πω κάτι. Είναι κατάδια για την χώρα μας όταν αυτή τη στιγμή υποδέχονται τους θεσμικούς όπως είμαστε εμείς σαν μεσίες και απαξιώνουν τους πολιτικούς. Να ξέρετε ότι αυτά δεν είναι καλά σημάδια. Άσχετο αν εμάς είναι κάτι το οποίο μας επιβραβεύει, όμως δεν είναι καλό για τη χώρα.
0: Πώς δεν είναι καλό, άμα η πολιτική είναι αλλού για αλλού, με συγχωρείτε. Δηλαδή τι, υγεία είναι, αντιδρά ο κόσμος.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Κακαβά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Εγώ σας
0: καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Μου λέει ο Φώτης εδώ, η φέτα Wisconsin φέτα είναι ένα δημοφιλές αμερικανικό τυρί τύπου φέτας που παράγεται στην πολιτεία του Wisconsin, γνωστή ως γαλακτοκομική πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δείτε απλά με μια μικρή αναζήτηση στο ίντερνετ, ακριβώς με το όνομα φέτα, φέτα, F-E-T-A, καληνύχτα Ελλάδα, λέει ο Φώτης. Άχρε Φωτάκο, τι να σου πω, τι καληνύχτα Ελλάδα, άστα βράστα, διότι λέει θα στείλει ο Τραμπάκουλας να κάνει, λέει ο Θύμιος, απαγωγές, όποιος αρακατσάνος έμεινε με πρόβατα με το Μαδούρο μέσα, τρομοκράτες της φέτας, εντάξει, σαρακατσάνοι και καραγκούνιδες. Λοιπόν, προσέξτε, όλα έχουν μία βάση. Είναι το μαύρο λάδι, παιδιά, το πετρέλαιο. Από εκεί ξεκίνησαν όλα τα παιχνίδια και βλέπετε που φτάνουμε, πώς ακουμπάνε τα διατροφικά και πώς οι άλλοι για να στείλουν, να σώσουν τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία κατά μείζωνα λόγο, αλλά όχι μόνο, στέλνουν εκεί τα αυτοκίνητα, έρχονται από εδώ ανεξέλεγκτα τα προϊόντα και άμα βγει κανένας σύλλογος επιστημονικός όπως είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων και τσιμπήσει τι έρχεται, έχει καλώς. Άμα δεν βγει, θα το φάτε. Πώς το έλεγε ο Μαρκόπουλος, όλα γίνονται για το λάδι, για το πετρέλαιο, παιδιά. Όλα.
2: Αρχές του αιώνα. Τσακωμή για το μαύρο λάκκο και το μαύρο λάδι. Δημιουργία των πρώτων πολυεθνικών. Πετρελαιοφόρα. Τα παιχνίδια μέσα στην Ανατολή για τον μαύρο χρυσό. Η ορχήστρα παρακολουθεί την ένταση.

0: 9984.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.

0: 189 Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.

0: Πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
1: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός.pavlasm.gr.
2: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
3: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
2: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
4: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
5: Γράφει ο Ορέστης. Ερώτηση λέει. Το Μερκοσούρ ήρθε με τα πουλερικά που είπε ο κύριος Κακαβάς Σαλμονέλας και έρχεται να σου φέρω φέτα από το Περού. Τα αυτοκίνητα λέει έρχονται να φέρουμε αυτοκίνητα από την Γκάνα. Εξαιρετικά αυτοκίνητα δεν έχουν βέβαια το ΣΕ. Από τον Νίγηρα έχει αρχίσει και φτιάχνει εξαιρετικά ηλεκτρικά. Άσε το Ιράν, έχει επίσης δυνατή αυτοκινητοβιομηχανία. Αλλά εκεί τσούζει, εκεί θα αρχίσουν την πράσινη πολιτική. Ακούστε παιδιά, ο ενεργειακός αρμαγεδόνας ιδίως για τις χώρες τις αδύναμες είναι εδώ, δεν είναι θεωρητικό. Και την ίδια ώρα τα ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας και στρατηγικής είναι κουκουρούκου μανταλάκια. Βλέπετε το παιχνίδι γύρω από τα στενά του Ορμούζ στα ταμπλό των χρηματιστήριων, αλλά η χώρα έχει την ενέργεια σε χρηματιστήριο και την ίδια στιγμή έγινε το έλα να δεις με τη λιγνητική μονάδα Πτολεμαΐδα 5, την οποία την κλείνουν για να βάλουμε εισαγόμενο φυσικό αέριο. Η σύγκριση λοιπόν δεν είναι με ΑΠΕ καν στο αφήγημα, είναι το φυσικό αέριο το εισαγόμενο. Ο κύριος Χρήστος Κολοβός, που είναι ανεξάρτητος ενεργειακός σύμβουλος, έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία από το λιγνητικό κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας, άλλοτε διευθυντής μεταλλευτικών μελετών και έργων της ΔΕΗ. Και θα μιλήσουμε σήμερα λίγο για αυτό που, όπως έχετε αντιληφθεί περισσότεροι, δεν είναι απλά ενέργεια, διότι πιάνει σχεδόν όλες τις εκφάσεις της ζωής μας. Καλημέρα κύριε Κολοβέ.
6: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
5: Είμαστε σε ενεργειακό αρμαγεδόνα?
6: Είμαστε σε χειρότερη κατάσταση, γιατί η κατάσταση στο Ορμούζ δεν πάει καθόλου καλά και αρχίζει και θυμίζει μέρες του 2021, παραμονές της εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία. Mm-hmm. Η τιμή του πετρελαίου ετοιμάζεται να εκτοξευτεί, εκτός κι αν ηρεμήσει ξαφνικά η κατάσταση στο Ορμούζ.
5: Άρα, τι σημαίνουν όλα αυτά? Καταρχάς, για μεγάλες περιοχές όπως η Ευρωπαϊκή Ήπειρος. Θα ξεκινήσω από αυτό, που είναι εξαρτώμενες ενεργειακά.
6: Οι χώρες που είναι εξαρτώμενες ενεργειακά θα ζήσουν δύσκολες μέρες. Αυτό ακριβώς σημαίνει. Σημαίνει ακρίβεια, σημαίνει ότι η τιμή της βενζίνης θα εκτοξευτεί, η τιμή του ντίζελ θα εκτοξευτεί, ότι η ακρίβεια θα μας χτυπήσει πολύ άσχημα. Θα έχουμε πληθωρισμό λόγω της ακριβής ενέργειας.
5: Μάλιστα. Τώρα, τι σημαίνουν αυτά για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας? Έχουμε καταρχάς ασφάλεια?
6: Θα σας θυμίσω το τι συνέβη το 2021 και 2022 με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και το τι έκανε τότε η κυβέρνηση. Αν θυμάστε περί τον Αύγουστο του 2021, τότε που

0: ήμασταν και σε εγκλεισμούς λόγω του κορονοϊού, ξεκίνησε να ακριβαίνει η τιμή του φυσικού αερίου αρχές του καλοκαιριού του 2021. Τον Αύγουστο επέβαλαν στους λογαριασμούς του ηλεκτρισμού την περίφημη ρήτρα αναπροσαρμογής και από 1η Οκτωβρίου τι έκανε η κυβέρνηση, δημιούργησε το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης με το οποίο ξεκίνησε να χρηματοδοτεί τους παρόχους για να μην χρεοκοπήσουν από την αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου και να εμφανίζουν πιο μειωμένους τους λογαριασμούς ρεύματος στους καταναλωτές. Με τον τρόπο αυτό οι πάροχοι παρέμειναν ελεύθεροι να χρεώνουν ό,τι θέλουν χωρίς να συμπιέζουν τα δικά τους περιθώρια κέρδους. Ξέρετε πώς το χρηματοδότησε αυτό το Ταμείο της Ενεργειακής Μετάβασης? Από το φόρο διοξιδίου του άνθρακα, από τα δικαιώματα εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, ο οποίος φόρος δημοπρατείται από την κυβέρνηση και επιστρέφει στα ταμεία του κράτους. Το 45% λοιπόν του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, των εσόδων του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, προερχόταν από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων φόρου διοξιδίου του άνθρακα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι μας λέει δηλαδή αυτό το πράγμα? Μας λέει ότι η κυβέρνηση επιδοτούσε πρακτικά τότε το φυσικό αέριο.
1: Το εισαγόμενο φυσικό αέριο,
0: Το 100% εισαγόμενο φυσικό αέριο.
1: Μάλιστα.
0: Η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Γιατί ξέρετε, το Σεπτέμβριο του 2019 πήγε ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη και από εκεί ανακοίνωσε απολιγνητοποίηση για το 2028. Αλλά η ΔΕΗ με επιστολή της στον ΑΣΜΙΕ το Φεβρουάριο του 2021, 7 χρόνια νωρίτερα από το 2028, ζήτησε την πλήρη απόσυρση των λιγνητικών μονάδων για τον Αύγουστο του 2021. 7 χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει ο Πρωθυπουργός, το οποίο ήταν ήδη 10 χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει η Γερμανία. Δηλαδή θα κάναμε μια άνευ λόγου απολιγνητοποίηση το 2021 σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΗ, την οποία βεβαίως διορίζει η κυβέρνηση. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Και γίνεται μετά η εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις τεράστιες αστοχίες πολιτικής κατάφερε να εκτοξεύσει στη στρατόσφαιρα την τιμή του φυσικού αερίου το καλοκαίρι του 2022, γιατί δεν υπήρχε αγορά από το ρωσικό αέριο και δεν υπήρχαν ποσότητες φυσικού αερίου στη διεθνή αγορά για να αγοράσει, να καλύψει τις ανάγκες για τον ερχόμενο χειμώνα του 2022-2023. Και τότε τι έκανε η κυβέρνηση? Είχε βγει στα μέσα Ιουλίου του 2022 ο Πρωθυπουργός και είπε ότι θα δουλεύουν στο φουλ 7 λιγνητικές μονάδες, τις οποίες βέβαια και τότε δεν τις είδαμε ποτέ. Αυτά είναι αστοχίες πολιτικής, ξεκάθαρα. Και ερχόμαστε τώρα και λέει η κυβέρνηση, μάλλον λέει η ΔΕΗ, θα κλείσουμε την Τολεμαΐδα 5 διότι είναι ασύμφορη.
1: Ναι.
0: Λόγω δικαιωμάτων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα.
1: Μισό λεπτό, πριν μου πείτε αυτό. Στη Γερμανία που δεν τα έχουν κλείσει, η Γερμανία είναι ατμομηχανή, ήταν μάλλον ατμομηχανή βιομηχανικά. Δεν είναι ασύμφορο? Δηλαδή είναι στην Ελλάδα φτωχή πλην τίμια, λέω εγώ τώρα. Ελλαδίτσα, είναι ασύμφορη λειτουργία των λιγνητικών μονάδων, αλλά στη Γερμανία είναι συμφέρουσα?
0: Προσέξτε τι γίνεται. Η αγορά της Γερμανίας, η αγορά ηλεκτρισμού της Γερμανίας είναι διαρθρωμένη διαφορετικά από την αγορά ηλεκτρισμού της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως την ρύθμιση των αγορών την κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση. Στη Γερμανία υπάρχει αγορά φορτίου βάσης, όπως το λέμε, για μονάδες οι οποίες λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο και δεν μπαίνουν εκτάκτως στο σύστημα. Στην Ελλάδα τέτοια αγορά δεν υπάρχει. Αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν είναι να κλείσουν την Τολεμαΐδα 5 που είναι με ελληνικό λιγνίτη και έχει βαθμό απόδοσης 41,5% και έχουν ανακοινώσει ότι θέλουν εκεί να κάνουν στο ίδιο οικόπεδο μονάδα φυσικού αερίου με βαθμό απόδοσης 39,5%. Καταλαβαίνετε τι θέλουν να κάνουν? Να κάνουν μονάδα με χαμηλότερο βαθμό απόδοσης από ό,τι έχει η ελληνική πτωλεμαϊδα 5. Είναι τρελά αυτά που γίνονται. Σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλα καθεστώτα, θεωρώ ότι θα έχει παρέμβει η δικαιοσύνη για όλα αυτά που γίνονται. Γιατί δεν μπορεί κανείς να παίζει με την ενεργειακή ασφάλεια ενός κράτους.
1: Λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Δημήτρης, και θα επανέρθω γιατί έχετε κάνει ένα αναλυτικότατο άρθρο και θα σταθώ σε αυτό, για τη μονάδα 5, το λεμαϊδα 5 του Λιγνητή. Αλλά λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα κύριε Κολοβέ. Δεν έχω καταλάβει μέχρι σήμερα δύο πράγματα και αν μπορείτε παρακαλώ πολύ να μας τα εξηγήσετε στους μη επαείοντες. Πρώτον, για ποιο λόγο την τιμή της κιλοβατόρας την ορίζει το ακριβότερο υλικό στο μείγμα και δεν βγαίνει ένας μέσος όρος για τον καθένα ανάλογα με το μείγμα που έχει. Και δεύτερον, από τη στιγμή που εμείς με τις ΑΠΕ υποτίθεται ότι πιάσαμε το στόχο κάλυψης, εάν είναι τόσο αποδοτικές όσο μας λένε, γιατί συνεχίζουμε να επιδοτούμε εμείς ως καταναλωτές όλη την υποδομή αυτή? Πρώτον, για ποιο λόγο η τιμή της κιλοβατόρας ορίζεται από το τελευταίο καύσιμο που μπαίνει στο μείγμα και δεν βγαίνει ένας μέσος όρος?
0: Θα σας απαντήσω σε αυτό, αλλά πρώτα να σας πω για το παραμύθι της ποιότητας του Λιγνίτη, το οποίο επανέρχεται κατά καιρούς για να υπηρετήσει...
1: Όχι, θα το πούμε μετά συνολικά, σας παρακαλώ, θα το πούμε μετά. Απαντήστε πρώτα στον ακροατή και θα έρθω, αμέσως μετά θα έρθω σε αυτό. Για ποιο λόγο η τιμή της κιλοβατόρας βγαίνει με αυτό τον υπολογισμό? Γιατί συνήθως το τελευταίο που μπαίνει στο μείγμα είναι το φυσικό αέριο, το εισαγόμενο, το πανάκριβο.
0: Γιατί έτσι έχει ρυθμιστεί η αγορά προκειμένου θεωρητικά, σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο, να σπρώχνει εκτός αγοράς τις πιο ακριβές μονάδες. Ωστόσο, το τι είναι φθηνό και το τι είναι ακριβό πρέπει να το καθορίζει η τεχνολογία και η διαθεσιμότητα πρώτων υλών και όχι οι ρυθμιστικοί κανόνες που επιβάλλει η εκάστοτε κυβέρνηση για να εξυπηρετήσει ειδικές της σκοπιμότητες. Για να επανέλθω στο παραμύθι της ποιότητας του Λιγνίτη,
1: ναι,
0: αυτό εξυπηρετεί κάθε φορά το παραμύθι που λέει το αφήγημα της εκάστοτε κυβέρνησης. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η τεχνολογία είναι αυτή που καθορίζει το αν ένα καύσιμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή όχι. Και με την ποιότητα του ελληνικού λιγνίτη είχαμε φθηνό ρεύμα στην Ελλάδα για δύο γενιές Ελλήνων, για πάνω από 60 χρόνια. Δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε αυτό. Ο λιγνίτης της Μεγαλόπολης παγκοσμίως είναι από τους πιο φτωχούς σε ποιότητα. Μια χαρά τον καίγαμε στην Ελλάδα. Θυμάστε πόσα χρόνια δουλεύει η Μεγαλόπολη. Από τη δεκαετία του 1960 δουλεύει η Μεγαλόπολη.
1: Από τη στιγμή που η ΑΠΕ υποτίθεται ότι έχουμε πιάσει το στόχο κάλυψης, απαντήστε μου και σε αυτό, αν είναι τόσο αποδοτικές όσο μας λένε, γιατί συνεχίζει ο καταναλωτής να επιδοτεί την υποδομή αυτή?
0: Για τον πολύ απλό λόγο ότι η ΑΠΕ, δηλαδή τα αιωλικά και τα
1: φωτοβολταϊκά,
0: δεν είναι αυτό που λέμε κατανεμόμενες πηγές ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας. Ξέρετε, το ιερώδες σκοπότηρο της λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος είναι η διατήρηση της συχνότητας του ρεύματος στα 50 Hz σε πλην 0,2 Hz. Αυτή η συχνότητα του ρεύματος διατηρείται έτσι, παίρνοντας σε ισορροπία την παραγωγή ρεύματος με την ζήτηση ρεύματος. Αν ένα από τα δυο ξεφεύγει, τότε εκεί δημιουργείται ανισορροπία, φεύγει η συχνότητα του ρεύματος από τα 50 στην 0,2 Hz και εκεί έχουμε blackout, σαν αυτό που έγινε πέρυσι στην Ισπανία πριν από ένα χρόνο, στις 28 Απριλίου του 25, και εκεί σκοτώθηκαν, είχε συνέπεια 7 νεκρούς και πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια και 2 δισεκατομμύρια, είδα κάπου, απώλειες στην οικονομία.
1: Μάλιστα. Τώρα,
0: αυτό λοιπόν που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι όταν το μεσημέρι λάμπει ο ήλιος και έχουμε βάλει πάρα πολλά φωτοβολταϊκά, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε το ρεύμα και κλείνουμε τα φωτοβολταϊκά για να μην καταρρεύσει το ηλεκτρικό σύστημα, να μην έχουμε blackout.
1: Είναι η στρατηγική που έχουμε. Ναι,
0: θα μπορούσαμε να κάνουμε εξαγωγές αν είχαμε διασυνδέσεις με τις άλλες χώρες. Ωστόσο, για να γίνει εξαγωγή πρέπει να το δώσουμε το ρεύμα σε τιμή χαμηλότερη από την τιμή της χώρας στην οποία θα πάει το ρεύμα. Δηλαδή επιδοτούμε το ρεύμα τρινών χωρών. Αυτό σημαίνει εξαγωγή ρεύματος.
1: Μάλιστα. Τώρα,
0: αντί να πάρουμε το φθηνό ρεύμα
1: στη χώρα μας.
0: Και βεβαίως με τα αιωλικά η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη, γιατί κάθε φορά που γυρίζει μια φτερωτή, ναι, μεν παράγει πολλή ενέργεια, αλλά ο τρόπος με τον οποίο γυρίζει η φτερωτή είναι εντελώς άστατος. Μπορεί σε 10 λεπτά να πέσει ο αέρας ή σε 10 λεπτά να φυσήξει πάρα πολύ, και αυτό διατηρεί το νευρικό σύστημα του διαχειριστή του ηλεκτρικού συστήματος σε πολύ κακή κατάσταση, γιατί πρέπει να διατηρεί τη συχνότητα του ρεύματος στα 50 Hz συν πλην 0,2 Hz για να μην έχουμε blackout. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να προβλέπει πού ακριβώς θα φυσήξει και πόσο θα φυσήξει, πότε θα εξαφανιστεί ο αέρας και πόσο θα εξαφανιστεί ο αέρας, και να διατηρεί θερμές εφεδρίες, δηλαδή μονάδες φυσικού αερίου, οι οποίες δουλεύουν στρεφόμενα και μπαίνουν γρήγορα στο σύστημα, προκειμένου να καλύψουν την απώλεια των αιωλικών. Με τα φωτοβολταϊκά αυτό γίνεται πολύ πιο προβλέψιμα, αλλά και εκεί πάλι υπάρχει πρόβλημα όταν έχεις πάρα πολλά φωτοβολταϊκά. Και ίσως κάποιοι από τους ακροατές σας να έχουν ακούσει για το φαινόμενο της κάπιας που υπάρχει με τα φωτοβολταϊκά. Μπαίνουν πολλά φωτοβολταϊκά τη διάρκεια της μέρας και εξαφανίζονται πολλά φωτοβολταϊκά μόλις φύγει ο ήλιος. Και αυτά είναι που διατηρούν την ανισορροπία, χρειάζονται εφεδρίες. Τώρα μας λένε για μπαταρίες, αλλά ξεκίνησαν πολύ αργά, διότι οι μπαταρίες είναι συγκεκριμένες, οι τεχνολογίες είναι πανάκριβες. Φυσικά δεν υπάρχει και τίποτα το ανανεώσιμο στις μπαταρίες, έτσι.
1: Κοιτάξτε,
0: δεν είναι άπειροι μπαταρίες.
1: Σωστά. Κοιτάξτε, επειδή δώσατε την πρώτη απάντηση, και αυτό έχει σχέση και με τα όσα είπε ο Υφυπουργός Ενέργειας στη Βουλή, μέσα ο κύριος Τσάφος, με αφορμή την απόφαση για τη λιγνητική μονάδα από το Ελμαϊδα 5. Το ένα είναι η ποιότητα. Ωραία, το απαντήσατε αυτό. Η απόφαση για αντικατάσταση του 100% λοιπόν ελληνικού λιγνίτη με 100% εισαγόμενο φυσικό αέριο. Θέλω να σας ρωτήσω, είπε ο κύριος Τσάφος, μόνο για να καλύψουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, η Πτολεμαϊδα 5 χρειάζεται 85 ευρώ, φαντάζομαι την κιλοβατόρα θα εννοεί, τη μεγαβατόρα, σε κάθε μεγαβατόρα. Αυτό είναι το κομμάτι που μας λέει ξερά με στοιχεία. Άρα είναι ασύμφοροι. Και βγαίνετε εσείς στο άρθρο και λέτε, έτσι είναι όπως το λέει, αλλά λέει τη μισή αλήθεια. Δεν είπε ότι η κυβέρνηση το 2014 απέφυγε να ζητήσει δωρεάν δικαιώματα διοξιδίου του άνθρακα, όπως έκαναν πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ούτε είπε ότι οι πολιτικοί χειραγώγησαν άγρια την τιμή του δικαιώματος εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα από το 2018 και μετά. Είχαμε δικαίωμα να ζητήσουμε δηλαδή και εμείς δωρεάν δικαιώματα διοξιδίου του άνθρακα?
0: Βεβαίως. Το Νοέμβριο του 2018 η κυβέρνηση Σαμαρά δεν ζήτησε. Παρόλο το γεγονός ότι είχε ήδη συμβολιοποιημένη την Πτολεμαϊδα 5 από το 2013. Πολλές χώρες τότε, και ο πύχης είχε τεθεί στο 60% του ΑΕΠ σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι.
0: Και εμείς ήμασταν στο 60,5% εκείνη την περίοδο, αλλά την επόμενη χρονιά πέσαμε στο 59,5%.
1: Το 2014. Μάλιστα. Ναι. Πείτε μου όμως, κύριε Κολοβέ, αγοράσαν αυτά τα δικαιώματα της χώρας?
0: Και το 85. Βεβαίως ούτε και το 85 φαίνεται σωστό, διότι είναι πιο κοντά στο 70 παρά στο 85.
1: Μάλιστα.
0: Σε κάθε περίπτωση, η αντικατάσταση του ελληνικού λιγνίτη με φυσικό αέριο, εισαγόμενο φυσικό αέριο, είναι μια συνέπεια της χρεοκοπίας του 2010, για την οποία ποτέ κανείς πολιτικός δεν πλήρωσε. Εάν είχαν πληρώσει πολιτικοί για τη χρεοκοπία του 2010, πολλά πράγματα θα ήταν διαφορετικά σήμερα.
1: Θέλω να
0: σας... Τι συνέβη λοιπόν τότε?
1: Ναι, ναι.
0: Τι συνέβη λοιπόν τότε? Το 2009, τέλος του 2009, έπεσε η κυβέρνηση Καραμαλή και ήρθε η κυβέρνηση Παπανδρέου. Τον Ιανουάριο του 2010, ο τότε υφυπουργός ενέργειας του Μανιάτης πήγε στο συνέδριο της Γενόπ ΔΕΗ και είπε εκεί πέρα ότι οι λιγνητικές μονάδες θα συνεχίσουν μέχρι να τελειώσουν τα λιγνητικά κοιτάσματα. Τα ανοιχτά ορυχεία. Τον Απρίλιο του 2010 πάει, ο Παπανδρέος του Καστελόριζο και από εκεί που κουνούσε τις βάρκες μας είπε ότι μας χώνει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στα μνημόνια. Και τον Οκτώβριο του 2010 πάει ο Μανιάτης, που ήταν πάλι υπουργός ενέργειας, πάει στη Βουλή και απαντώντας σε μια ερώτηση λέει ότι οδεύουμε προς αντικατάσταση του 100% των λιγνητικών μονάδων με μονάδες φυσικού αερίου που είναι πιο ευγενές καύσιμο. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι συνέπεια της χρεοκοπίας.
1: Μάλιστα, τόσο
0: απλά. Αυτή η ιστορία της αντικατάστασης του ελληνικού λιγνίτη με εισαγόμενο φυσικό αέριο δεν ξεκίνησε καν τότε. Ξεκίνησε ήδη το 2007, διότι τι συνέβη τότε. Το 2003 μπήκε σε λειτουργία ο ΑΕΣ Μελίτης στη Φλόρινα, ο οποίος ήταν τότε η πιο σύγχρονη μονάδα της χώρας, έμπαινε πρώτη στον ημερήσιο ενεργειακό προγραμματισμό. Αυτό σημαίνει ότι δεν δούλευαν οι μονάδες των ιδιωτών με φυσικό αέριο που είχαν γίνει εκείνα τα χρόνια, που είχαν γίνει, είχαν πιο χαμηλή απόδοση ως βαριές μονάδες, που είχαν κατασκευαστεί για να αποτελούν μονάδες βάσης και όχι μονάδες ευελιξίας του συστήματος. Και τι έγινε τότε, με διάφορα τερτύπια κατάφεραν να αφήσουν τον ΑΕΣ Μιλίτης χωρίς τροφοδοσία σε καύσιμο, χωρίς τροφοδοσία σε λιγνίτη. Και ο τότε πρόεδρος της ΔΕΗ, ο Αθανασόπουλος, έτρεχε να καταλάβει τι συμβαίνει και δεν υπάρχει λιγνίτη για τον ΑΕΣ Μιλίτης.
1: Θέλω
0: ο Αθανασόπουλος, που ήταν ένας έμπειρος μάνατζερ, τότε με την πετρελαϊκή κρίση του 2008, είχε φτιάξει ένα επενδυτικό πρόγραμμα για τη ΔΕΗ, που προέβλεπε δύο λιθανθρακικές μονάδες, δύο λιγνητικές μονάδες, τη Θελεμαΐδα 5 και τη Μελίτη 2, και δύο μονάδες φυσικού αερίου. Τον Αθανασόπουλο τον χάσαμε νωρίς.
1: Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, η μονάδα από το Ελμαΐδα 5, διαβάζω αυτό που έχετε γράψει, κατασκευάστηκε με τρόπο που μπορεί να προσθεθεί σύστημα συλλογής του διοξιδίου του άνθρακα. Υπάρχει μάλιστα, λέτε, πρωτοποριακή ελληνική τεχνολογία εξουδετέρωσης του διοξιδίου του άνθρακα που αναπτύχθηκε το 23 κυρίως για τις ανάγκες ναυτιλίας. Αλλά αντί οι πολιτικοί να αφήσουν την τεχνολογία και την αγορά να μειώσουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, κάνουν απλά αποτυχημένες παρεμβάσεις στην αγορά. Με λίγα λόγια, η Πτολεμαΐδα 5 που είναι ό,τι πιο σύγχρονο και το πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Εδώ είναι το τρελό. Η πληρωθή μονάδα αυτή κλείνει και αντικαθίσταται με φυσικό αέριο. Αλλά ο λιγνίτης πώς πάει στην Πίτολα και επιστρέφει πίσω μετά ως ενέργεια καθαρή. Αυτό πώς γίνεται, μπορείτε να μου το πείτε.
0: Γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Σας είπα ότι σε πολλά πράγματα, σε άλλα καθεστώτα θα είχε επέμβει η δικαιοσύνη. Διότι για να πάει ο λιγνίτης από την Φλόρινα στα Πίτολα δίπλα.
1: Στο μοναστήρι δηλαδή, ναι, ναι.
0: Στο μοναστήρι.
1: Ναι.
0: Στο μοναστήρι, απέναντι στη Φλόρινα.
1: Μάλιστα.
0: Η απόσταση τη Φλόρινα Μπίτολα είναι 30 χιλιόμετρα.
1: Σωστά.
0: Ενώ η απόσταση που πήγαινε ο λιγνίτης από τα Σέρβια της Κοζάνης στον ΑΕΣ Μελίτης ήταν περίπου 100 χιλιόμετρα. Για να καταλαβαίνουμε και τις αποστάσεις. Και τώρα ο λιγνίτης πηγαίνει και από τα Σέρβια της Κοζάνης στα Μπίτολα. Είναι ο ίδιος λιγνίτης που πήγαινε στον ΑΕΣ Μελίτης. Δεν πάει στον ΑΕΣ Μελίτης, τον κλείσαμε τον ΑΕΣ Μελίτης, οι περήφανοι Έλληνες. Θέλουμε τον λιγνίτη μας Σκουπιανός να τον καίνε και να μας θέλουν από εκεί ρεύμα και καυσά αέρια. Αυτή είναι η Ελλάδα, δυστυχώς.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Κολοβέ, υπάρχει μια μελέτη, καμία αναφορά για τις πραγματικές συνέπειες από την ερημοποίηση της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Φλόρινα, ή αυτό, να το πω έτσι, με έναν τρόπο το ισοσκελίζουμε με αυτές τις πράσινες επενδύσεις που λέμε στην περιοχή.
0: Κοιτάξτε, η Δυτική Μακεδονία υπέφερε πάρα πολύ στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Έχει πολλά μαρτυρικά χωριά. Γιατί εδώ πάνω είχαν αναπτυχθεί οι αντιστασιακές ομάδες του Ελλάς κυρίως, οι οποίες είχαν και την κορυφαία στιγμή της εθνικής αντίστασης με την αιχμαλωσία ενός ολόκληρου ιταλικού συντάγματος στο Φαρδίκαμπο της Ιάτιστα. Και δυστυχώς τα αντίπεινα που έκαναν οι Γερμανοί του 1944 ερήμωσαν την περιοχή από τον πληθυσμό που είχε μαζευτεί εκεί πέρα, κυρίως με την ανταλλαγή των πληθυσμών του 1923. Στη συνέχεια, μετά τη γερμανική κατοχή και τα αντίπεινα των Γερμανών, ακολούθησε ο εμφύλιος που εξελίχθηκε πάλι στη Δυτική Μακεδονία, με αποτέλεσμα την ερήμωση της Υπαίθρου. Τώρα, μετά και τα κύματα μετανάστευσης στην Γερμανία στις δεκαετίες του 50-60, ήρθε ο Λιγνίτης για να αναστρέψει τον οικονομικό μαρασμό της Δυτικής Μακεδονίας. Και με την απολιγνητοποίηση ζούμε ένα νέο κύμα φυγής του πληθυσμού στην περιοχή, γιατί πολύ απλά οι νέοι δεν βρίσκουν τι να κάνουν και οι όποιες δουλειές υπάρχουν εδώ πέρα είναι εξαιρετικά κακοπληρωμένες, με αποτέλεσμα οι νέοι να μην μπορούν να κάνουν οικογένειες. Ζούμε λοιπόν μια μείωση του πληθυσμού και μια γύρανση του πληθυσμού στη Δυτική Μακεδονία, και όταν υπάρχει γύρανση του πληθυσμού δεν μπορεί να στηριχθεί όποια προσπάθεια οικονομικής ανάταξης της περιοχής. Γιατί δεν θα πάω εγώ την ηλικία που είμαι συνταξιούχος να φτιάξω μια επιχείρηση και να δώσω δουλειές στους νέους. Θα πρέπει να υπάρχουν οι νέοι που να έχουν τη ζωή μπροστά τους. Εκείνο λοιπόν το οποίο βιώνουμε είναι μια ραγδαία μετατροπή της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα απέραντο καθρεφτάκι, γιατί έχουν γεμίσει τα χωράφια και τις μονοπλαγιές με φωτοβολταϊκά. Η κατάσταση θα γίνει ακόμα χειρότερη, γιατί ακόμα δεν έχουν εγκατασταθεί όλα τα έργα τα οποία έχουν οριστικές προσφορές σύνδεσης και μπορούν να ξεκινήσουν να κατασκευάζονται ανά πάσα στιγμή. Και δυστυχώς αυτά τα έργα όχι μόνο δεν δίνουν δουλειές εδώ στην περιοχή, αλλά εκτελούνται πολλές φορές και με εργολάβους που τους μετακινούν οι εταιρείες από άλλες περιοχές. Εντελώς ενδεικτικό είναι ότι για ένα έργο οπτικών ινών που έπεσε μέσα στην πόλη της Κοζάνης, είδαμε αυτοκίνητα εργολάβων με γερμανικές πινακίδες. Καταλαβαίνετε τι
1: εξετάσεις. Εντάξει, οι Γερμανοί ξανάρθαν, ούτως ή άλλως δεν φύγαν ποτέ. Δεν μου λέτε...
0: Ναι, προσέξτε ναι. Τώρα τι γίνεται. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που είπατε.
1: Βεβαίως.
0: Ότι οι Γερμανοί ξανάρθαν, διότι η ΔΕΗ ανακοίνωσε πρόσφατα αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου.
1: Α, καλά, ναι.
0: 4 δις και επενδυτικό πρόγραμμα 24 δις. Γιατί τα δύο προηγούμενα επενδυτικά προγράμματα που είχε ανακοινώσει πέρυσι το Μάιο και το Νοέμβριο στο Λονδίνο προφανώς απέτυχαν. Με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα μειωθεί και άλλο το ποσοστό του δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ. Θα αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό του Fund CVC στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που βλέπουμε. Και αυτό μου θυμίζει πάρα πολύ την ιστορία με το πώς πέρασε ο ΟΤΕ στον έλεγχο της γερμανικής T-Mobile, το Deutsche Telekom. Τι θα γίνει λοιπόν, μετά τον ΟΤΕ θα περάσει και η ΔΕΗ στον έλεγχο των Γερμανών. Στον μετοχικό έλεγχο των Γερμανών. Διότι εδώ στη Δυτική Μακεδονία η ΔΕΗ, με νόμο της κυβέρνησης Σιμίτη το 2000, απέκτησε πάνω από 220 τετραγωνικά χιλιόμετρα εκτάσεις, τις οποίες με την προηγούμενη νομοθεσία υποχρεούνταν με τις απαλωτριώσεις των ελληνικών να τις επιστρέψει στο ελληνικό δημόσιο, αλλά με το νόμο του Σιμίτη το 2000 αυτές οι εκτάσεις πέρασαν στην ιδιοκτησία της ΔΕΗ, δεν έχει υποχρέωση επιστροφής, δημιουργήθηκε ένα τεράστιο τσιφλίκι στη Δυτική Μακεδονία. Να καταλαβαίνουμε τις εκτάσεις, η Μάλτα έχει μικρότερη έκταση από την έκταση που έχει η ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία, και αν αλλάξει η μετοχική σύνθεση της ΔΕΗ και περάσει στον έλεγχο των Γερμανών, μια σειρά μαρτυρικά χωριά που έχουμε στις δυτικές πλαγιές του Βερνίου, που τα άκαψαν ξανά και ξανά οι Γερμανοί του 1944, θα έχουν μπροστά τους ένα γερμανικό τσιφλίκι στο έδαφος της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι σοβαρά πράγματα.
1: Απίστευτο αυτό που λέτε. Δηλαδή, σου φεύγουν και τα μαλλιά που σου έχουν απομείνει. Δηλαδή, γίνει γερμανικό λάντερ, μια περιοχή την οποία κάψαν δύο και τρεις φορές η Γερμανία. Αυτό μας λέτε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχουν τρία συγκεκριμένα χωριά. Το Μεσόβουνο της Ορδέας το κάψαν δύο φορές οι Γερμανοί. Το 41 το κάψαν και το 44 το ξανακάψαν. Δίπλα είναι η πύργη της Ορδέας, και αυτά η Καθράνια της Αμπλουγωτανκώστης.
1: Σωστά.
0: Την έκαψαν οι Γερμανοί. Και παραδίπλα είναι και η Γερμακιά. Είναι τρία χωριά στη σειρά, τις δυτικές πλαγιές του Βερνίου, που θα βρεθούν, εάν περάσει η ΔΕΗ σε γερμανικό έλεγχο, θα βρεθούν να βλέπουν μπροστά του γερμανικό έδαφος.
1: Κύριε Κολοβέ, είναι συγκλονιστικά τα όσα περιγράφετε και Δυστυχώς δεν συζητιούνται. Προσέξτε, θέλω να σας πάω λίγο στη Φλόρινα. Έρχεται ο φίλος ο Δημήτρης που κατάγεται από τη Φλόρινα και λέει: κύριε Κολοβέ, πες ότι σπάει ο διάολος το ποδάρι του με τεχνολογική εξέλιξη και φτιάχνουμε κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον απίστευτα φίλτρα που δεν αφήνουν να φύγει στην ατμόσφαιρα από την καύση του λιγνίτη ούτε μικρογραμμάριο διοξιδίου του άνθρακα. Αναρωτιέμαι, λέει, για το λιγνίτη που βγαίνει αυτή τη στιγμή από την Αχλάδα, Φλωρινιώτης είναι, και πωλείται στα Σκόπια, δεν θα έπρεπε να αποτελεί μελλοντικό εθνικό απόθεμα? Ποιος έχει την ευθύνη? Ποιος θα απολογηθεί αν αύριο το χρειαστούμε? Και επιπλέον, επειδή κατάγομαι, λέει, από τα αρμενοχώρη της Φλόρινας, γνωρίζουν κάτω στις Αθήνες ότι το χειμώνα τα βόρεια τυχεία των σπιτιών μας μαυρίζουν από τα καυσαέρια του δικού μας λιγνίτη που καίγεται στα Σκόπια χωρίς φίλτρα στα 40 χιλιόμετρα?
0: Θα το πω πολύ απλά, ότι το Αρμενοχώρι και η Φλόρινα βρίσκονται 300 χιλιόμετρα από την Αθήνα και είναι πολύ μακριά από τα κέντρα των αποφάσεων. Και δυστυχώς ο ελληνικός λιγνίτης έχει χρώμα σκούρο καφέ, δεν έχει χρώμα ούτε γαλάζιο, ούτε πράσινο, ούτε ροζ, ούτε κόκκινο, τίποτα. Είναι αυτό που λέμε ανάδελφο καύσιμο σε σχέση με τους πολιτικούς. Τίποτα περισσότερο.
1: Περνώντας, λέει, από την Πτολεμαϊδα προς τη Φλόρινα, ο φίλος ο Ηλίας, όλο το βέρμιο που βλέπουμε πίσω από τα λιγνητικά εργοστάσια της ΔΕΗ είναι πλέον γεμάτο ανεμογεννήτρες. Και όχι μόνο αυτό, από ό,τι φαίνεται και τα ορυχεία θα τα τελειώσουμε του λιγνίτη με δική μας ενέργεια. Είναι έτσι?
0: Δυστυχώς η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη. Οι ανεμογεννήτρες που βάλαν τελευταία στο βέρμιο είναι από Ιρλανδικών συμφερόντων εταιρεία και παράγει ρεύμα για λογαριασμό της Amazon και κάποιων άλλων εταιριών. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή, ξέρετε, αδειάζουν την αυλή λιγνίτη του ΑΕΣΟΥΓΙ Δημητρίου και την ισοπεδώνουν προκειμένου να σιγουρευτούν ότι ο σταθμός δεν θα μπορεί να ξαναδουλέψει. Ο Άγιος Δημήτριος 5 μπήκε σε λειτουργία το 1997, είναι μια μονάδα δηλαδή 29 ετών, θα μπορούσε να συνεχίσει να δουλεύει άνετα και δίνει και τηλεθέρμανση στην πόλη της Κοζάνης. Ενδιαφέρονται να μην μπορεί να ξαναδουλέψει ο ελληνικός λιγνίτης. Γι' αυτό σας είπα, σε άλλα καθεστώτα θα υπήρχαν αυτές οι ενέργειες που γίνονται με τον λιγνίτη, θα αποτελούσαν αντικείμενα έρευνα της δικαιοσύνης. Πέρυσι που ανακοίνωσε το ενεργητικό πρόγραμμα πέρυσι το Μάιο, είχε κουβαλήσει και τον Πρωθυπουργό εδώ στην Δυτική Μακεδονία, ανακοίνωσε το ενεργητικό πρόγραμμα 5 δισεκατομμυρίων και ανακοίνωσε ότι θα κάνει data center και μονάδα καύση σκουπιδιών.
1: Μάλιστα, με προλάβατε μισό λεπτό κύριε Κολοβέ, να το βάλετε επιπλέον, γιατί με ρωτάνε εδώ πολύ γιατί τα data center που κατασκευάζονται στη Δυτική Μακεδονία έως την Γκάτζα της Αττικής και το Ηράκλειο είναι φιλικά για το περιβάλλον, συμβάλλουν στην ενέργεια ή είναι ενεργοβόρα και υδροβόρα?
0: Είναι και ενεργοβόρα και υδροβόρα και απαιτούν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και νερού για ψήξη, αλλά επιπλέον έχουν και πολύ μεγάλη ηχορύπανση για τις περιοχές και φωτορύπανση στις περιοχές όπου εγκαθίστανται, τουλάχιστον. Αυτό λέει η εμπειρία από Ολλανδία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είδα πρόσφατα ένα σχετικό δημοσίευμα. Εκείνο το οποίο πρέπει να έχει κανείς υπόψη του είναι ότι όταν ανακοινώθηκε το περσινό επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ, χωροθέτησαν το data center πάνω στην αυλή λιγνίτη του ΑΕΣΑΓΙΟΥ Δημητρίου. Σας είπα ότι η ΔΕΗ έχει 220 τετραγωνικά χιλιόμετρα εκτάσεις στη Δυτική Μακεδονία, αλλά το data center πήγαν και το χωροθέτησαν ακριβώς πάνω στην αυλή λιγνίτη του ΑΕΣΑΓΙΟΥ Δημητρίου, έτσι ώστε να είναι σίγουρο ότι δεν θα μπορεί να ξαναδουλέψει ο ΑΕΣΑΓΙΟΥ Δημητρίου με λιγνίτη. Χωρίς την αυλή λιγνίτη δεν μπορεί να δουλεύει. Και τη μονάδα καύσης σκουπιδιών που ανακοίνωσαν, την ανακοίνωσαν πάνω, τη χωροθέτησαν πάνω στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαϊδα 5. Για να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς έχουν κάνει.
1: Άρα στρατηγική για τη χώρα και το λαό της, μισό λεπτό, διαχρονικά δεν υπάρχει, αλλά στρατηγικές επιλογές για να εξαφανιστεί ο λιγνίτης διαχρονικά υπάρχουν. Αυτό μου λέτε.
0: Βεβαίως. Εκείνο το οποίο βλέπω εγώ με μεγάλη λύπη είναι ότι η ενεργειακή πολιτική της εποχής που ήταν πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής περίοδο 2004 με 2009 δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την ενεργειακή πολιτική που ακολουθεί η τωρινή κυβέρνηση και είναι από το ίδιο κόμμα. Απολύτως καμία σχέση. Έχει εκλείψει η πατριωτική συνιστόσα από τη σημερινή ενεργειακή πολιτική.
1: Έρχεται ο φίλος ο Φώτης που δουλεύει σε έναν από τους παρόχους. Φώτης είναι εικονικό το όνομα, το ξέρουμε το πραγματικό, αλλά να τον προστατεύουμε γιατί δίνει πάντα χρηστικές πληροφορίες και λέει: ακούγοντας τον κύριο Κολοβό και το ερώτημα του φίλου του Δημήτρη, θέλω να απαντήσω κι εγώ και μπορεί να το επιβεβαιώσει ο κύριος Κολοβός. Ο τρόπος υπολογισμού της κιλοβατόρας, η απάντηση που έχει ουσία, πιστεύω και μπορούμε όλοι να την καταλάβουμε, είναι ότι η παραγωγή ρεύματος, οι μεγάλες εταιρείες, είναι ταυτόχρονα και προμηθευτές. Κάθονται λοιπόν με διπλή ιδιότητα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την αγορά ενέργειας κάθε μέρα. Οπότε τι λέτε, πόσο ελεύθερος να είναι αυτός ο ανταγωνισμός? Αν μπορεί να σε εξηγήσει ο κύριος Κολοβός πώς κάθε μέρα γίνεται αυτή η διαπραγμάτευση παραγωγών ενέργειας και προμηθευτών ενέργειας που είναι οι ίδιοι, και θα καταλάβετε, λέει.
0: Είναι πολύ απλό, αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στο διημερίσιο γράφημα της εξέλιξης της τιμής του ηλεκτρισμού κάθε τέταρτο της ώρας στο χρηματιστήριο της ενέργειας. Υπάρχουν αυτά τα δεδομένα διαθέσιμα για το ευρύ κοινό και θα δει ότι ενώ η τιμή μηδενίζει στο μεσημέρι που μπαίνουν τα φωτοβολταϊκά, μπορεί να είναι και αρνητική αν δεν ξέρουμε τι να κάνουμε το ρεύμα εκείνη την ώρα, τις βραδινές ώρες εκτοξεύεται, έτσι ώστε συνολικά η τιμή του ρεύματος στη διάρκεια του 24ωρου να πάει εκεί που θέλουν οι υπάροχοι.
1: Έχετε μια εξήγηση πώς γίνεται να είναι η Πτολεϊμαΐδα 5, ο ΑΗΣ Μελίτης και ο Άγιος Δημήτριος 5, που είναι υποδομές που πλήρως ο ελληνικός λαός, στρατηγική σημασία θα έπρεπε να είναι για τη χώρα, αν θέλετε, να είναι και εναλλάκτης σε περίπτωση που γενικευτεί η κρίση. Η χώρα δεν θα έχει εναλλακτική? Ό,τι μίμησε από θέματα από ρηκτό καύσιμο εισαγόμενο και εισαγόμενο φυσικό αέριο, ο λιγνίτης θα ήταν μία εναλλακτική ασφαλείας. Από ό,τι καταλαβαίνω αυτό πάει. Το παίρνουν στο μοναστήρι, στα Μπίτολα σήμερα και μας το ξαναφέρουν πίσω, το εισαγάγουμε ως ενέργεια. Και είδα και τύπο Φλωρινιώτης εδώ, στα 40 χιλιόμετρα έρχεται η ρήπανση από πάνω. Γιατί εκεί δεν υπάρχει κανένα μέτρο ασφαλείας. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, και πολύ βασικό, στοιχειώδης στρατηγική ασφάλειας αλλά και οικονομικοί δείκτες, επειδή πληρώθηκαν από τον ελληνικό λαό, γιατί έχουν αποσβέσει αυτό για το οποίο επενδύθηκαν?
0: Όχι, ο ΑΗΣ Μελίτης και ο ΑΗΣ Πτολεμαΐδα 5 δεν έχουν κάνει απόσβεση και σας είπα και νωρίτερα ότι σε άλλη χώρα αυτά που γίνονται με τον ελληνικό λιγνίτη θα αποτελούσαν αντικείμενα έρευνας της δικαιοσύνης.
1: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι φτάνουμε στο μία...
0: Ναι. Δεν έχει καν αποτελέσει αντικείμενο έρευνα της δικαιοσύνης το πώς έχει μειωθεί η απόσταση ασφαλείας της εξόρυξης του λιγνίτη στο λιγνητοργείο της Αχλάδας στη Φλόρινα, που είναι απέναντι από το όρμενο χώρι και ανέφερε ο σύζυγος και ο μιλητής σας, και αυτό που στέλνει το λιγνίτη στα Σκόπια. Έχει μειωθεί με απόφαση του Υπουργείου από τα 250 μέτρα από τα σπίτια που προβλέπει ως ελάχιστη απόσταση ο κατελευτικός κανονισμός. Με απόφαση του Υπουργείου μειώθηκε η απόσταση στα 150 μέτρα. Και πηγαίνετε εσείς να ζέστε στην Αχλάδα της Φλόρινας με τα μηχανήματα να σκάβουν και να βγάζουν λιγνίτη στα 150 μέτρα από τα σπίτια.
1: Που πάει στα Σκόπια,
0: Για να πάει ο λιγνίτη στα Σκόπια, βεβαίως.
1: Μάλιστα. Εν κατακλείδη, κύριε Κολοβέ, και νομίζω ότι ήσασταν διαφωτιστικός, θα έλεγα ότι το πιο ανατριχιστικό σήμερα είναι αυτό που μας είπατε, ότι κάποια στιγμή με αυτές τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και εξωθώντας το δημόσιο σε καν στρατηγική εμπλοκή στην υπόθεση, θα βρεθεί με απίστευτες εκτάσεις γης ο Γερμανός επενδυτής σε περιοχές που κάποτε καίγονταν στην γερμανική κατοχή. Όλα έχουν τη σημασία τους. Το ερώτημα εδώ είναι αναστρέψιμη αυτή τη στιγμή, έστω και στο και ένα, η κατάσταση για το λιγνίτι, προσέξτε, εγώ θα πάρω την πιο απλή εκδοχή, ως εναλλακτικό καύσιμο ασφαλείας αν χρειαστεί. Ας πούμε ότι δεν χρειάζεται, που χρειάζεται σε μια χώρα όπως η δική μας, αλλά ας πούμε, διότι οι Γερμανοί δεν ανακάλυψαν την πυρητίδα, δεν είναι πιο έξυπνοι αυτοί από εμάς στην τελική, όμως ας πω εγώ ότι εμείς λέμε ότι το έχουμε λυμένο, έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση που δεν το έχουμε, ο στρατηγικό καύσιμο ασφαλείας είναι αναστρέψιμο να σωθεί ή έχει χαθεί πια?
0: Κοιτάξτε, το 1981 ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε κερδίσει τις εκλογές του 48% μιλώντας ότι η Ελλάδα να είναι να ανήκει στους Έλληνες. Μετά τη χρεοκοπία του 2010 η Ελλάδα δεν ανήκει στους Έλληνες και οι κυβερνήσεις υπηρετούν τα συμφέροντα των δανειστών. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ακόμα λοιπόν και αν φύγει η τωρινή κυβέρνηση, θα πρέπει να έρθει μια κυβέρνηση που να πει ότι η Ελλάδα πρέπει να ανήκει στους Έλληνες. Εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Και εγώ τέτοια κυβέρνηση, αυτό δεν το έχω ακούσει από κανένα ακόμα αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν. Κύριε Κολοβέ, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτές έτσι τις αναλυτικές πληροφορίες από έναν άνθρωπο που πονάει αυτή την ιστορία χρόνια και από μέσα και εκτός και ως κάτοικος και ως πολίτης που προβληματίζεται. Μου λέει εδώ πολλοί κόσμος, είναι απίστευτο ότι πάμε 40 χιλιόμετρα πιο πάνω το δικό μας λιγνίτι και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε αυτή τη μονάδα που είπε ο κύριος Κολοβός ότι τουλάχιστον αυτή είναι σύγχρονη με φίλτρα αντιρρυπαντικά και μειώνει την ιστορία. Μου λέει εδώ πέρα ο κύριος Λύκος, όταν το Brent περνάει τα 100 δολάρια, ο λιγνίτης και ειδικά από την Πτολεμαϊδα 5 είναι συμφερότερος ακόμη και από το εισαγόμενο LNG. Τι δεν καταλαβαίνουμε, λέει, για τα μεγάλα συμφέροντα?
0: Κοιτάξτε, αυτό που έχουν κάνει είναι να σπηρίζουν την κατανάλωση φυσικού αερίου. Ωστόσο, έτσι όπως εξελίσσονται οι τιμές του φυσικού αερίου τα τελευταία 5 χρόνια μετά την πανδημία, έχουμε διαρκείς αναταραχές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση η τιμή του φυσικού αερίου είναι 6 φορές πάνω από την τιμή του φυσικού αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και εμείς εδώ δίπλα δεν έχουμε μόνο να ανταγωνιστούμε χώρες, οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε δίπλα μας και την Τουρκία, η οποία έχει ήδη βάλει πυρηνικά στο ενεργειακό της μείγμα, έχει πολύ μεγάλα υδροελεκτρικά, έχει λιγνίτη, δικό της λιγνίτη, και εμείς πάμε και φτιάχνουμε ένα ενεργειακό μείγμα στην ηλεκτροπαραγωγή που έχει μόνο το φυσικό αέριο και τις αιωλικά και φωτοβολταϊκά, που είπα νωρίτερα ότι αυτά έχουν πρόβλημα στη διατήρηση της συχνότητας του ρεύματος. Το πρόβλημα της χώρας αυτή τη στιγμή είναι το ενεργειακό μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής, για το οποίο ουδής φαίνεται να ενδιαφέρεται. Εγώ το έχω επισημάνει αυτό στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σε μια διαβούλευση που έγινε το 2021, διότι φαινόταν που πάει η κατάσταση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό το ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας είναι πολύ φτωχό συγκρινόμενο με το ενεργειακό μείγμα οποιασδήποτε άλλης χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και μόνο ότι ο λιγνίτης είναι δικός μας, εγχώριος, και έχει μια σταθερότητα, ενώ το LNG έχει ψηλή μεταβλητότητα, ιδίως το υγροποιημένο που έρχεται από τις ΗΠΑ, βάλτε και τα μεταφορικά που παίζουν κάθε μέρα, χώρια το ότι και το άλλο από τον Περσικό, και τώρα να ανοίξει η εξάρτηση από την κρίση, τις πολεμικές ή οτιδήποτε άλλο, το κάνει ούτως ή άλλως μεταβλητό, θα έπρεπε να είναι στη σκέψη πολλών. Λέει ο Δημήτρης από τον Μπέρμιγχαμ, καλημέρα λέει κύριε Κολοβέ. Η φάρσα είναι ότι δεν θα γυρίσει στο τέλος το Ιράν στη λίθινη εποχή, αλλά μάλλον η καημένη Ευρώπη και πολύ περισσότερο η καημένη πατρίδα μας η Ελλαδίτσα. Και αυτό είναι το απότοκο μιας πολιτικής τάξης που ζει δεκαετίες τώρα στη φαντασιοχώρα, χωρίς κανένα σχεδιασμό ανεξάρτητης στρατηγικής και επάρκειας, καταντήσαμε να είμαστε τελικώς το καναρίνι στα ορυχεία που όταν έχει διαρροή ψοφά πρώτο.
0: Δυστυχώς κάπως έτσι είναι όπως το περιγράφει ο Κροατήσας, γιατί τώρα το πρωί διάβαζα ότι η Ευρωπαϊκή Χημική Βιομηχανία ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανωτέρας βίας, και να εξαιρεθεί από τα προγράμματα απανθρακοποίησης της παραγωγής, διότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσφατα η Volkswagen ανακοίνωσε ότι θα μεταφέρει την παραγωγή του Golf και του Golf State στο Μεξικό και θα κόψει 35.000 θέσεις στη εργοστάσια της Γερμανίας, επειδή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις μειώσεις των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και την πολιτική της ηλεκτροκίνησης. Είναι δυστυχώς είναι τα αποτελέσματα μιας εντελώς λάθος ευρωπαϊκής πολιτικής με το πρόσχημα της δίθεν σωτηρίας του πλανήτη από το επάρατο διοξίδιο του άνθρακα, το αέριο που δίνει ζωή στον πλανήτη.
1: Χρήστος Κολοβός, θέλω να τον ευχαριστήσω για τη σημερινή μας συνομιλία. Έχετε κάνει την καρδιά περιβόλη σε όλο τον κόσμο. Εδώ βλέπω μηνύματα. Να πλαντάξεις είναι, μου λέει ένας. Έχει μείνει πολύ αυτό που είπατε, πώς η γη μπορεί να περάσει μία νυχτή με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε ξένα χέρια και δι γερμανικά. Έχει κάτσει αυτό που είπατε, κύριε Κολοβέ, πρέπει να σας το πω. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ναι.
0: Δεν θέλω να γίνω μάλλης κακός, αλλά υπάρχει ένα ρητό που λέει το διοικείνες τι προβλέπει. Η διοίκηση είναι να προβλέπει κανείς το τι θα γίνει, όχι να ασχολείται με το τι έγινε. Το τι έγινε έγινε και δεν μπορεί να αλλάξει. Αλλά να προλάβει καταστάσεις τις οποίες βλέπουμε να έρχονται. Και εγώ το βλέπω να έρχεται αυτό το πράγμα. Και είμαι υποχρεωμένος να το πω, μπας και φιλοτιμηθεί κανένας από τους πολιτικούς να το ακούσει και να πει ότι δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να παραδώσουμε ελληνικά εδάφη και ξένους.
1: Καλημέρα, κύριε Κολοβέ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Χρήστο Κολοβό, και για όσους σπέβδουν, σήμερα είναι ανεξάρτητος βεβαίως ενεργειακός αναλυτής ο άνθρωπος και συχνά πυκνά γράφει. Αν κουγκλάρετε Χρήστος Κολοβός θα βρείτε πάρα πολύ εργογραφία και αρθρογραφία, αλλά θέλω να θυμίσω ότι ήταν διδάκτορας μηχανικός μεταλλείων, μεταλλουργός μηχανικός του MEP και τέος διευθυντής των μεταλλευτικών μελετών και έργων της ΔΕΗ στο Λιγνητικό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας. Δεν είναι ένας άνθρωπος δηλαδή που δεν το έχει ζήσει από μέσα το τι ακριβώς εξελίσσονταν. Κατά συνέπεια, το έχετε υπόψη σας. Πριν κλείσουμε, η Αγγελική ρωτάει, λέει, ποιο ήταν το τραγούδι του Σοκράτη Μάλαμα πριν το διάλειμμα στις 10.30. Η απάντηση εδώ είναι ο Βασιλιάς του Θεάτρου. Αγγελικούλα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να είμαστε καλά, να τα πούμε αύριο 10 και κάτι. Δεν τα αφήνουμε αυτά τα θέματα. Θα γυρνάμε συχνά πυκνά. Γιατί δεν είναι απλά η καθημερινότητά μας όπως αποδεικνύεται. Καλημέρα σας.

0: 84. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
1: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
2: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
1: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
2: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
0: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
3: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
4: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
9: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
8: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
9: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
8: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών δετρωμάτων.
9: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
8: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
9: Και στο lithi.gr.
0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
10: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
11: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς, με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
0: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
12: Αυτά που ονειρευόμουν τις νύχτες, οι άλλοι χρόνια τα έχουν.

0: εξοχικό νοικοκυρέοι. Δεν ξέρουν, δεν μπορούν να μας θυμούνται.
1: Οι πριγκιπές μιας νιώτης είναι γέροι.

0: 1984.
1: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
4: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.

0: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
1: Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
2: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Νέα νομοθετική παρέμβαση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με στόχο τη δημιουργία ειδικών λωρίδων και αυστηρότερη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, αφήνουν νοσοκομιακοί γιατροί για την υπερεφημέρευση και τις υποχρεωτικές μετακινήσεις. Στίχημα για το Υπουργείο, η στελέχωση των δομών υγείας στα νησιά την καλοκαιρινή περίοδο εξαιτίας της άρνησης των γιατρών να υπηρετήσουν σε αυτές, αιτία ανύπρακτα οικονομικά κίνητρα και το δυσθεώρητο κόστος ζωής. Κεραυνή Βατσινά στη Βουλή για την ψυχική υγεία και παραδοχή για 30 οργανικά κενά από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Εντός του καλοκαιριού η επίσκεψή του στην Κρήτη για τα εγκαίνια νέων έργων για την υγεία, όπως ο ίδιος προανήγγειλε. Αναγκαία η παρέμβαση στα ΤΕΠ των νοσοκομείων για την εξυπηρέτηση πρωτίστως των επειγόντων περιστατικών, λέει στο ράδιο 984 ο διοικητής του Βενιζελίου Κώστας Αδανδουλάκης, μία ημέρα μετά την εφαρμογή του νέου συστήματος. Κατεψυγμένα κοτόπουλα που ήρθαν από τη Βραζιλία στη χώρα μας στο πλαίσιο της Εμπορικής Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εισαγόμενων κοτόπουλων ήταν μολυσμένα με σαλμονέλα, όπως επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών του Δημοσίου, Νίκος Κακαβάς, μιλώντας στο ράδιο 984. Το ΙΝΚΑ προειδοποιεί εκ νέου ότι η ελληνική κοινωνία βρίσκεται στα ωριά της, καθώς η ακρίβεια, η διόγκωση των χρεών και οι καταγγελίες για επιθετικές πρακτικές από funds και servicers εντείνουν τη δραματική πίεση στα νοικοκυριά. Με αιχμές κατά του Νίκο Ανδρουλάκη, αποχώρησε από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης, κάνοντας λόγο για μεθοδευμένο αποκλεισμό του από την πολιτική και κομματική δραστηριότητα. Απορρίπτει η κυβέρνηση τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, ενώ φέρεται να προετοιμάζεται και ένα μεγάλο πρέπες όχι στην πρόταση της αντιπολίτευσης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής αναφορικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζουν οι βροχοπτώσεις στην Κρήτη, με τα στοιχεία στις 4 Μαΐου από το εργαστήριο υδατικών πόρων του Αλγοδήμητρα να δείχνουν ότι το φετινό μέσο της ύψος της βροχής ξεπέρασε ήδη το 2025.
2: 9.84. Ο καιρός.
3: Εθρίου σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, ανέμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρου, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.
4: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπονται λιγανής, είναι φασαριόζος.
7: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
11: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
12: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
13: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
14: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Οι προσφορές από τον κόσμο της ομορφιάς συνεχίζονται στα Hodo Center. Αγαπημένα μπραντς αρωμάτων σε προσφορά 35% για αγορές άνω των 80 ευρώ. Boss, Burberry, Carolina Herrera, Gucci, Rabanne, Jean Paul Gaultier και Calvin Klein. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε την αντιλιακή μας περιποίηση. Στα Hodo Center θα βρούμε καταπληκτική προσφορά στο μπραντ Bioderm. Με όφελος 35% για αγορές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα. Τα πολυκαταστήματα Hodo Center είναι το σημείο αναφοράς για τις καθημερινές μας αγοραστικές εξορμήσεις. Αρώματα, καλλιτικά, εσώρουχα, αξεσουάρ και είδη για το σπίτι είναι μόνο μερικά από αυτά που βρίσκουμε στα αγαπημένα μας πολυκαταστήματα. Η καθημερινότητά μας γίνεται πιο όμορφη στα Hodo Center. Αρώματα, καλλιτικά, περιποίηση, μακιγιάζ και στυλ. Όλα μας περιμένουν σε ένα πολυκατάστημα Hodo Center. Hodo Center. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hodo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hodo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hodo Center.
4: Θέλεις επιτυχίες.
5: Ακούς
4: 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
3: Macwell μακαρόνια.
2: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6+2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
6: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
7: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
8: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
9: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
10: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
9: Με επιστοποίησεις ISO και EKVIL.
10: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
9: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
10: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
2: Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό. έργο για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.creta.gr. Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. www.creta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
0: Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Ανοιχτό αφήνουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν στη δικαιοσύνη οι νοσοκομιακοί γιατροί για την υπερεφημέρευση και τις υποχρεωτικές μετακινήσεις. Κεραυνή Βατσινά στη Βουλή για την ψυχική υγεία. Και

0: Παραδοχή για 30 οργανικά κενά από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Εντός του καλοκαιριού η επίσκεψή του στην Κρήτη για τα εγκαίνια νέων έργων για την υγεία όπως ο ίδιος προανήγγειλε. Αναγκαία η παρέμβαση στα ΤΕΠ των νοσοκομείων με την εξυπηρέτηση πρωτίστως των επειγόντων περιστατικών, λέει στο Ράδιο 984 ο διοικητής του Βενιζηλίου Κώστας Δανδουλάκης, μία ημέρα μετά την εφαρμογή του νέου συστήματος. Κατεψυγμένο κοτόπουλο που ήρθαν από τη Βραζιλία στη χώρα μας στο πλαίσιο της Εμπορικής Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Mercosur δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εισαγόμενων κοτόπουλων ήταν μολυσμένα με σαλμονέλα, όπως επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών του Δημοσίου, Νίκος Κακαβάς, μιλώντας στο Ράδιο 984. Το ΙΝΚΑ προειδοποιεί εκ νέου ότι η ελληνική κοινωνία βρίσκεται στα ωριά της, καθώς η ακρίβεια, η διόγκωση των χρεών και οι καταγγελίες για επιθετικές πρακτικές από funds και servicers εντείνουν δραματικά την πίεση στα νοικοκυριά. Με αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, αποχώρησε από το Πασόκ Χαρίς Καστανίδης, κάνοντας λόγο για μεθοδευμένο αποκλεισμό του από την πολιτική και κομματική δραστηριότητα. Απορρίπτει η κυβέρνηση τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για του Σπύλου Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζουν οι βροχοπτώσεις στην Κρήτη με τα στοιχεία έως τις 4 Μαΐου από το Εργαστήριο Υδατικών Πόρων του Έλγου Δήμητρα. Υψηλές συγκεντρώσεις γύρης από ηλιά αναμένονται σήμερα στην Νότια Ελλάδα, με την Κρήτη, τη Στερεά Ελλάδα, την Νότια Πελοπόννησο και τη Ρόδο να βρίσκονται στο κόκκινο.
1: 984. Ο καιρός.
0: Έθριος ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 5 με 6 εμποφόρου, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.

0: Καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
2: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
3: 984, για να είσαι μέσα σε όλα.

Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,05 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
5: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
4: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
5: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2892-322.
6: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
7: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
8: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
9: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
10: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
9: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
2: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
10: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
9: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
10: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
9: Πολλά ή λίγα.
8: Δηλαδή.
9: Μπαξεβγάνης.
10: Κάτι λίγα.
9: Μπαξεβάνης.
13: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop, 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου Χωριάτικες Φρυγανιές και Digestive Πάρες Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Finish, ταμπλέτες All in One, 22 τεμάχια, 6,79. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
14: Ο Γλάρος.
15: Το αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ στο Κινηματοθέατρο Αστόρια. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος.
14: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
15: Μουσική Τζεφ Βάγκερ. Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ με την Κατερίνα Διδασκάλου στο Κινηματοθέατρο Αστόρια.
14: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
15: 8, 9 και 10 Μαΐου.
16: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο. Πέρτο.
17: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
16: Πέρτο.
17: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
16: Πέρτο.
17: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
16: Μην το φέρεις.
17: Γιατί?
16: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
0: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

984. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μακβελ κάνει τη διαφορά.

0: Παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται, μηχανικέ μου. Αύριο στείνω σκαλοσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Τι να είναι το CNC?
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
5: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
6: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
7: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
6: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
8: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
9: Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.kreta.gr. Ο Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.kreta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.kreta.gr. Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. www.kreta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
10: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά τα χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Tecnogate Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2813-81097 και στο www.karuzakis.gr.
11: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984.
12: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Τροχαίο νωρίς το πρωί στην Εθνική Οδό από Γιώφυρο προς Αλκαρνασσόν στο ύψος της γέφυρας της Σουλαφπάλμε με την εμπλοκή τριών αυτοκινήτων, εκ των οποίων το ένα αναποδογύρισε. Άγιο είχαν οι οδηγοί που βγήκαν με μικροτραυματισμούς. Στη μονάδα δυτικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται 40χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή της Χερσονήσου. Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, όταν ο 40χρονος με καταγωγή από το Μπαγκλαντές κινούταν με ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, ο οποίος εργάζεται σε κατάστημα γενικού ενδιαφέροντος, έχασε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τείχο και να τραυματιστεί σοβαρά. Νέα νομοθετική παρέμβαση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης.

0: Σοχοίδης, με στόχο τη δημιουργία ειδικών λωρίδων και αυστηρότερη ρύθμιση της κυκλοφορίας σε μια περίοδο όπου τα ατυχήματα με πατίνια καταγράφουν αυξητική τάση και προκαλούν έντονο προβληματισμό. Χρειάζεται μια συνολική ρύθμιση που να απαγορεύσει ή να περιορίσει τα πατίνια. Αντιλαμβάνουμε την ανάγκη ενός παιδιού να παίξει με το πατίνι σε μια πλατεία, αλλά είναι άλλο να κυκλοφορεί σε ένα δρόμο. Αν δεν υπάρχουν δρόμοι διαδρομοί που αφορούν αποκλειστικά την κυκλοφορία ποδηλάτων και πατινιών, φοβάμαι ότι θα χαθούν και άλλες ζωές, δήλωσε ο κύριος Χρυσογοίδης. Συναγερμός στις πρώτες πρωινές ώρες στα Χανιά, όταν αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις Φλόγες, ενώ κινούνταν σε κεντρικό δρόμο κοντά στην περιοχή της Σούδας. Ο οδηγός απομακρύνθηκε έγκαιρα χωρίς να τραυματιστεί. Νοσηλευτρία αποχωρεί από το ΤΕΠ στο νοσοκομείο Ρεθύμνων και καταγγελεί εξουθένωση και εγκατάλειψη στο ΕΣΥ. Περιγράφει με έντονη συναισθηματική φόρτιση την πορεία της από το 2007 μέχρι σήμερα, τονίζοντας πως υπηρέτησε το λειτουργήμα με συνέπεια, χωρίς να επιλέξει εύκολες θέσεις ή να απομακρυνθεί από τα δύσκολα περιστατικά. Όπως σημειώνει, η καθημερινότητα στα ΤΕΠ, εκεί όπου κάθε δευτερόλεπτο είναι κρίσιμο, απαιτεί αντοχές που ξεπερνούν τα ανθρώπινα όρια όταν δεν υπάρχει επαρκή στήριξη. Ανοιχτό αφήνουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν στη δικαιοσύνη οι νοσοκομιακοί γιατροί για την υπερεφημέρευση και τις υποχρεωτικές μετακινήσεις. Η ΕΙΝΑΠ, μετά το περιστατικό με την νεαρή παιδίατρο στη Σάμο, η οποία υποχρεώθηκε να πραγματοποιήσει 5 συνεχόμενες 24 ώρες εφημερίες στο νοσοκομείο, εξετάζει νομικά μέτρα ώστε να μπει τέλος σε αυτό το καθεστώς. Οι νοσοκομιακοί γιατροί αναφέρουν πως η χρόνια υποστελέχωση, η ανεπαρκής χρηματοδότηση και η πρακτική των συνεχών μετακινήσεων προσωπικού έχουν οδηγήσει σε αντιλητικά ωράρια και η υπερεφημέρευση με σοβαρές επιπτώσεις τόσο για τους γιατρούς όσο και για την ασφάλεια των ασθενών. Στοίχημα είναι την ίδια ώρα για το Υπουργείο Υγείας, η στελέχωση των δομών υγείας στέλνει σιά την καλοκαιρινή περίοδο εξαιτίας της άρνησης των γιατρών να υπηρετήσουν σε αυτές. Αιτία, τα ανύπαρκτα οικονομικά κίνητρα, όπως επίσης και το δυσθεώρητο κόστος ζωής. Κεραυνή Βατσινά στη Βουλή για την ψυχική υγεία και παραδοχή για 30 οργανικά κενά από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Υπουργός Υγείας προανήγγειλε νέα προκήρυξη θέσεων εντός της εβδομάδας που περιλαμβάνει θέσεις σε ψυχική υγεία και πανεπιστημιακές κλινικές. Εντός του καλοκαιριού και η επίσκεψή του στην Κρήτη για τα εγκαίνια νέων έργων για την υγεία, όπως ο ίδιος προανήγγειλε. Αναγκαία η παρέμβαση στα ΤΕΠ των νοσοκομείων με την εξυπηρέτηση πρωτίστως των επειγόντων περιστατικών, λέει στο Ράδιο 984 ο διοικητής του Βενιζελίου Κώστας Δανδουλάκης, μία ημέρα μετά την εφαρμογή του νέου συστήματος. Η πρώτη μέρα εφαρμογής ανέδειξε τόσο τις δυνατότητες όσο και τις αδυναμίες του εγχειρηματός. Οι υγειονομικοί καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα νέο περιβάλλον όπου η πληροφορία είναι διαρκώς διαθέσιμη και η διαχείριση πιο απαιτητική, όπως είπε. Το ερώτημα που παραμένει είναι αν το σύστημα θα καταφέρει να εδραιωθεί ως εργαλείο ουσιαστικής βελτίωσης ή αν θα περιοριστεί σε μια επιφανειακή αναδιάταξη της καθημερινότητας στα ήδη πιεσμένα ΤΕΠ, όπως λένε οι εργαζόμενοι. Κατεψυγμένα κοτόπουλα που ήρθαν από τη Βραζιλία στη χώρα μας στο πλαίσιο της Εμπορικής Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Mercosur δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εισαγόμενων κοτόπουλων ήταν μολυσμένα με σαλμονέλα, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα των κτηνιατρικών εργαστηρίων της Αγίας Παρασκευής. Περίπου το 80% των πρώτων παρτίδων που ελέγχθηκαν με αποτέλεσμα την άμεση επιστροφή τους, όπως επιβεβαίωσε στο Ράδιο 984 και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών του Δημοσίου, Νίκος Κακαβάς. Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εκφράσει τις έντονες αντιδράσεις τους ενάντια στη Συμφωνία Εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Mercosur, η οποία βρίσκεται στη διαδικασία ακύρωσης. Ο κ. Κακαβάς επισήμανε τις σοβαρές επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα, υποστηρίζοντας ότι η διεύρυνση των εισαγωγών υπονομεύει την εγχώρια παραγωγή. Παράλληλα, είπε ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες λειτουργούν με στελέχωση που δεν ξεπερνά το 40% των οργανικών θέσεων, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Για την οριστική έγκριση της συμφωνίας χρειάζεται πάντως η σύμφωνη γνώμη του Ευρυκοινοβουλίου. 76 κρούσματα αυτόδους πυρετού σε 116 εκτροφές στη Λέσβου δείχνουν τα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το διάστημα από 15 Μαρτίου 2026 έως 4 Μαΐου 2026. Εκ νέου αντιμέτωποι με την στασιμοπληθωριστική πίεση η Ευρώπη. Επιβεβαίωσαν τις πιέσεις τόσο ο πρόεδρος του Eurogroup όσο και ο Επίτροπος Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αβεβαιότητα και διάρκεια οι λέξεις που καθορίζουν τον αντίκτυπο από τη Μέση Ανατολή, λέει ο Κυριάκος Πυρακάκης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται αύριο Τετάρτη να απευθύνει κάλεσμα στα κράτη-μέλη να μειώσουν τη φτώχεια, αξιοποιώντας καλύτερα τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους, χωρίς νέα κονδύλια, αναφέρει το πολιτικό. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η συνολική αντιμετώπιση της φτώχειας μέσω συντονισμένων δράσεων και βελτίωση της κοινωνικής προστασίας σε όλα τα κράτη-μέλη. Το ΙΝΚΑ προειδοποιεί εκ νέου ότι η ελληνική κοινωνία βρίσκεται στα όρια της, καθώς η ακρίβεια, η διόγκωση των χρεών και οι καταγγελίες για επιθετικές πρακτικές από funds και servicers εντείνουν δραματικά την πίεση στα νοικοκυριά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Γιώργου Λεχουρίτη στο Ράδιο 984, ο πληθωρισμός συνεχίζει να διαβρώνει τα εισοδήματα με βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, να καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις, την ώρα που οι μισθοί παραμένουν στάσιμοι. Το αποτέλεσμα είναι η αισθητή υποβάθμιση της αγοριστικής δύναμης, παράλληλα με το καλάθι του καταναλωτή να συρρυκνώνεται. Εντείνονται την ίδια ώρα οι ανησυχίες για τις πρακτικές τραπεζών, όσο αναφέρει, και εταιριών διαχείρισης δανείων. Καταγγέλει υπέρμετρη επιβάρυνση οφειλών και απώλεια περιουσιών μέσω πληστηριασμών, ακόμα και για χρέη πολύ μικρότερα της αξίας των ακινήτων. Το ΙΝΚΑ επισημαίνει ότι το φαινόμενο της πληθωριστικής απληστείας επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση, με την Ελλάδα να καταγράφει από τις υψηλότερες αυξήσεις τιμών στην Ευρώπη, και ζητά ουσιαστικές παρεμβάσεις αντί επικοινωνιακές λύσεις, τονίζοντας ότι οι πολίτες δεν αντέχουν περαιτέρω επιβάρυνση. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο πακέτο ενεργειακής στήριξης 200 εκατομμυρίων ευρώ με πιθανή επαναφορά του Fuel Pass, καθώς η άνοδος των τιμών καυσίμων επιβαρύνει έντονα τα νοικοκυριά και την οικονομία. Έως στις 15 Μαΐου η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για νέους ηλικίας 18 έως 19 ετών σε ολόκληρη τη χώρα. Με αιχμές κατά του Νίκο Ανδρουλάκη αποχώρησε από το Πασόκ ο Χαρίς Καστανίδης, κάνοντας λόγο για μεθοδευμένο αποκλεισμό από την πιλωτική πολιτική και κομματική δραστηριότητα. Δεν παρετούμε από το Πασόκ των Ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε. Τον αποχαιρετώ με την διατύπωση του Σαντοβριάδου. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν την εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς την μικρότητα. Απορρίπτει η κυβέρνηση τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ φέρεται να προετοιμάσει και ένα μεγαλοπρεπές όχι στην πρόταση της αντιπολίτευσης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής αναφορικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζουν οι βροχοπτώσεις στην Κρήτη, με τα στοιχεία έως στις 4 Μαΐου από το Εργαστήρι Υδατικών Πόρων του Αλογοδήμητρα να δείχνουν ότι το φετινό μέσο ύψος βροχής ξεπέρασε ήδη το 2025. Υψηλές συγκεντρώσεις γύρης από ηλιά αναμένονται σήμερα στην Νότια Ελλάδα, με την Κρήτη, την Στερεά Ελλάδα, την Νότια Πελοπόννησο και τη Ρόδο να βρίσκονται στο επικέντρο. Προσδοκίες των δημάρχων από τη σύσταση της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών, αν και πάντες γνωρίζουν πως χωρίς πόρους και πραγματικές αρμοδιότητες, το εγχείρημα κινδυνεύει να μείνει ένα ακόμα θεσμικό κέλυφος. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ανογείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη στο Ράδιο 984, το πρόβλημα είναι βαθύτερο και διαχρονικό. Η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ ως ισότιμος πυλώνας διακυβέρνησης, αλλά ως εξαρτώμενος μηχανισμός. Το κεντρικό κράτος, όπως σημειώνει, διατηρεί τον έλεγχο των πόρων και κατεπέκταση της εξουσίας, ενώ το κοινοβουλευτικό σύστημα ενισχύει αυτή τη λογική, καθώς οι βουλευτές λειτουργούν συχνά ως διαμεσολαβητές για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων. Την ίδια στιγμή αναγνωρίζεται και μια εγγενής αδυναμία του συστήματος, η χαμηλή σπραξιμότητα δημοτικών εσόδων και η περιορισμένη φορολογική κουλτούρα σε τοπικό επίπεδο που επιτείνουν την εξάρτηση από το κράτος. Προσωρινοί κρατούμενοι κρίθηκαν χθες μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια Χανίων. Δύο Ρωμά, οι οποίοι μαζί με τέσσερις ακόμα που έχουν ταυτοποιηθεί, κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες και η οποία εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων. Αλληλοκατηγορίες, είπα Ιράν, για επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Στον αέρα η ανακοχή, είπα Ιράν, μετά τις ανταλλαγές πυρών. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο. Υπάρχει ο κίνδυνος τελμάτωσης για Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Διαπίστωση σοκ από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, ως αναφέρεται ότι παραμένει σχεδόν άθικτο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ξεπέρασε τα 114 δολάρια η τιμή του πετρελαίου. Να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα εάν ο πόλεμος του Ιράν διαρκέσει έως το 2027, διαμηνύει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Για τη δύσκολη ενεργειακή κατάσταση που διαμορφώνεται και την πιθανότητα να απαιτηθούν ακόμα και χρόνια για την ομαλοποίησή της, μιλά ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen.
1: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
0: Σήμερα στις 20:45 η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα αγωνίζεται για τρίτη φορά απέναντι στη Μονακό και με νίκη κλειδώνει την παρουσία της στο Final Four της Αθήνας. Η Arsenal υποδέχεται απόψε στις 10 την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Emirates στη ρεβάνς του 1-1, με τα δεδομένα να παραμένουν απολύτως ισορροπημένα για το εισιτήριο του τελικού στη Βουδαπέστη.
1: 9:84. Ο καιρός.
0: Αλλάζει ο καιρός ριζικά μέσα σε λίγες ημέρες, βεβαιώνοντας τον ευμετάβλητο χαρακτήρα του Μαΐου. Έθριος σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας. Καλό σας μεσημέρι.
1: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: 1984. Η ώρα είναι 2:30. Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
0: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
4: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
5: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: 984. Η ώρα είναι 3.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
3: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
5: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλέν το ξεχικό στο τσούτσουρα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
8: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
7: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
8: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
7: Πολλά ή λίγα.
6: Δηλαδή.
7: Μπαξεβγάνης.
8: Κάτι λίγα.
7: Μπαξεβγάνης. Στο

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός.

0: Κοσχυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Cinefil 101. Το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 3 έως τις 10 Μαΐου. Προβολές, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις φέρνουν τη φιλοσοφία στο δημόσιο χώρο. Το σύγχρονο σινεμά συναντά τη φιλοσοφία στο Ηράκλειο, 3 έως 10 Μαΐου. Cinefil 101.gr
2: 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 9.84. Η ώρα είναι 3.30. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
2: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
4: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
5: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στου Ζήνωνα.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Ο Γλάρος.
8: Το αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ στο κινηματοθέατρο Αστόρια. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος.
9: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
8: Μουσική Τζεφ Βάγκερ. Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ με την Κατερίνα Διδασκάλου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
9: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
8: 8, 9 και 10 Μαΐου.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

384. Η ώρα είναι 4. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει.

0: Όπω Πέτρο, παλάτι χτίζει, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμω πού θα βρει τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσει.
1: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στι κάτω γούβε. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στι καλύτερε τιμέ τη αγορά. Μιλάμε για χιλιάδε τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινή.
0: Και πού είναι ο Νικολάντο, είπε.
1: Στι κάτω γούβε, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
2: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
2: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
7: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη. Προϊόντα αποκατάστασης.

0: Ασής. Συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
1: Με πιστοποίησης ISO και EKVIL.
0: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
1: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
3: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr
4: 984. Μάτια.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6+2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
5: 3 μέρες σεμινάριο με τη γραμματέα σου?
4: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
6: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
7: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
8: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε με χρώμα Master από την Craft Paints.
9: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε

0: ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Γλάρος.
2: Το αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ στο κινηματοθέατρο Αστόρια. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος.
1: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
2: Μουσική Τζεφ Βάγκερ. Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ με την Κατερίνα Διδασκάλου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
1: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
2: 8, 9 και 10 Μαΐου.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη Στίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84. Η ώρα είναι 5.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
4: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
0: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
3: Macwell μακαρόνια.
2: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
6: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
2: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία. Και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης. Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810 88 19 07.
7: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco Πόρτες Παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco Πόρτες Παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84. Η ώρα είναι 6.
1: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
2: Πού πέρασες?
1: Στο μεταπτυχιακό.
2: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
1: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
3: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
4: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Τοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
3: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι, το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
7: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε

0: δίπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Cinefil 101, το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 3 έως τις 10 Μαΐου. Προβολές, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις φέρνουν τη φιλοσοφία στο δημόσιο χώρο. Το σύγχρονο σινεμά συναντά τη φιλοσοφία στο Ηράκλειο, 3 έως 10 Μαΐου. Cinefil 101.gr
1: 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Οι προσφορές από τον κόσμο της ομορφιάς συνεχίζονται στα Hodo Center. Αγαπημένα μπραντς αρωμάτων σε προσφορά 35% για αγορές άνω των 80 ευρώ. Boss, Burberry, Carolina Herrera, Gucci, Rabanne, Jean Paul Gaultier και Calvin Klein. Αυτή την εβδομάδα στα Hodo Center θα βρούμε την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από τον brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε την αντιλιακή μας περιποίηση. Στα Hodo Center θα βρούμε καταπληκτική προσφορά στο brand Bioderm με όφελος 35% για αγορές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα. Για τους λάτρες του brand MAC, στα Hodo Center θα βρείτε καταπληκτικές προσφορές έως 40% σε επιλεγμένα προϊόντα της μάρκας. Τα πολυκαταστήματα Hodo Center είναι το σημείο αναφοράς για τις καθημερινές μας αγοραστικές εξορμήσεις. Αρώματα, καλλιντικά, εσώρουχα, αξεσουάρ και είδη για το σπίτι είναι μόνο μερικά από αυτά που βρίσκουμε στα αγαπημένα μας πολυκαταστήματα. Η καθημερινότητά μας γίνεται πιο όμορφη στα Hodo Center. Αρώματα, καλλιντικά, περιποίηση, μακιγιάζ και στυλ. Όλα μας περιμένουν σε ένα πολυκατάστημα Hodo Center. Hodo Center. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hodo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 84. Η ώρα είναι 6:30. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Macalumin δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Macalumin Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
1: Ο Γλάρος.
2: Το αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ στο κινηματοθέατρο Αστόρια. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος.
1: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
2: Μουσική Τζεφ Βάγκερ. Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ με την Κατερίνα Διδασκάλου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
1: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
2: 8, 9 και 10 Μαΐου.
3: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
4: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
5: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρει.
9: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

όνειρά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψομένο.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στο

0: χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφή Οφανοποιό στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
1: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
2: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Πόπο, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
0: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
1: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Σινεφίλ 101. Το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 3 έως τις 10 Μαΐου. Προβολές, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις φέρνουν τη φιλοσοφία στο δημόσιο χώρο. Το σύγχρονο σινεμά συναντά τη φιλοσοφία στο Ηράκλειο. 3 έως 10 Μαΐου. Σινεφίλ 101.gr.
1: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

84. Η ώρα είναι 8:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να σε μπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Hits. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα. Από το μεσημέρι και μετά. Ασταμάτητη μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

84. Η ώρα είναι 9:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Χαρδιά.
1: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: ζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: πονέσεις.
1: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Υπάρχεις γι' αυτό.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει. Που σ' ανεβάζει.
3: Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα και από βράδια Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές και προσποιούμε

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

σκέψε, θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Δεν είναι τυχαίο, είναι ωραίο. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.
1: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.